0: γιατί σ' αγαπώ.
1: 2000 FM.
2: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock and Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
13: Σήμερα.
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή,
14: στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεθήκα

0: Το κιλό.
1: Εμείς θα αγοράζουμε 80, 90, 1, 10, 1, 20.
2: 500% πάνω, έτσι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παράλληλα, όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται, παραγωγοί διαμαρτύρονται. Οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες διαμαρτύρονται γιατί όσο ακριβότερα αγοράζουν, τόσο ακριβότερα πουλάνε στον καταναλωτή. Είτε λέγεται σαλάτα αυτό, είτε λέγεται κρέας αυτό, είτε λέγεται μαγειρευτό, μπριζόλα, οτιδήποτε. Και ο καταναλωτής διαμαρτύρεται γιατί, διότι πληρώνει πανάκριβα. Εσείς μπορείτε να συμπληρώσετε το χαμένο εισόδημα από την ακρίβεια. Ο μισθός σας είναι σταθερός, αυτός είναι. Άντε να σας δώσει και το αφεντικό της επιχείρησης μία μικρή αύξηση. Ωραία, και τι έγινε. Όταν οι αυξήσεις στα προϊόντα είναι πάνω από... Ακριβώς, πολλαπλάσιες. Πώς θα τα βγάλει πέρα είναι το ζητούμενο.
2: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Προσέξτε τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι 15 λεπτά το κιλό, το καρπούζι, ο παραγωγός στον πύργο, έτσι.
1: Σωστά.
2: 15 λεπτά. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, αν μαζευτούν όλοι οι παραγωγοί, συνεταιρισμός δηλαδή, και πάνε και πούνε, ξέρω εγώ, για να στείλουμε το καρπούζι στην αγορά, στο ready. Πόσο θέλει να μας τα μεταφέρει. Να δούμε τα μεταφορικά, ρε παιδί μου. Πόσα είναι τα μεταφορικά, πόσο
1: μπορεί να...
2: Δηλαδή, τόσο...
1: Να είναι 100% τα μεταφορικά.
2: Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, το οποίο δηλαδή, εκτοξεύει την τιμή.
1: Μα είναι η ενδιάμεση.
2: Ωραία, πώς είναι αυτό, κύριε Λεχουρίτη μου, πώς είναι. Είναι ο μεταφορέας, ο χοντρέμπορος.
1: Είναι ο χοντρέμπορας.
2: Ναι, και ο Μανάβης, ξέρω. Και υπάρχει άλλος.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλοι ανεβάσουν. Ακούστε, το παιχνίδι παίζεται ως εξής.
2: Για πείτε μας.
1: Πάει ο χοντρέμπορας στο χωράφι.
2: Ναι.
1: Όσο το αγοράζει 15 λεπτά. Ωραία. Το φορτώνει, φεύγει. Το πάει στις αποθήκες, το δίνει στον μεταπολιτή, δηλαδή στον άλλον ενδιάμεσο έμπορο, ο οποίος είναι όχι στο ρέντι, σε μια άλλη περιοχή.
2: Ναι.
1: Πάει αυτό το προϊόν στο Αγρίνιο και εκεί ο άλλος χοντρέμπορας το παίρνει και το αρχίζει και το μοιράζει στον Μανάβη και αριστερά και δεξιά. Αυτή η ενδιάμεση μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις.
2: Και τρεις και τέσσερις. Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Γιατί όταν το σούπερ μάρκετ έχει τρεις τέτοιες εταιρείες χοντρεμπόρους και η μία τιμολογεί στην άλλη, ανεβάζει τη τιμή του προϊόντος, αλλά μάλιστα, οι τρεις αυτοί χοντρέμποροι ανήκουν
2: στην εταιρεία.
1: Στην ίδια εταιρεία.
2: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν ανεβαίνει η τιμή στο καρπούζι, στο πεπόνι, στην ντομάτα, στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι δυνατόν, κύριε Σαντορινέ, να βγαίνει ο παραγωγός από τη μαφία και να λέει ότι εγώ πουλάω το νεκταρίνι στην αλφα ποιότητα 1 ευρώ το κιλό και εμείς να το αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ 3,85.
2: 400%.
1: Και να μην είναι αλφα ποιότητα, να είναι γάμα ποιότητα. Ή φτάσαμε στο επίπεδο να αγοράζουμε τη σαρδέλα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν για να την παίρνουν στα νησιά και να την κάνουν γκουρμέ φαγητό στα 8 ευρώ το κιλό ή το γάβρο στα 8 ευρώ το κιλό και 10 ευρώ το κιλό.
2: Το ψαράκι του λαού, έτσι.
1: Στην Κρήτη ο γάβρος 10 ευρώ το κιλό στο ψαράδικο. Έλεος λοιπόν. Αν φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα και θα χειροτερέψει η κατάσταση, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν γίνεται να αγοράζουμε το μοσχαράκι στα 19 και 20 ευρώ, θα έχει παγιωθεί η τιμή του. Το ελληνικό μοσχάρι, αν υπάρχει και όπου υπάρχει, στα 17 και 18 ευρώ το κιλό. Και συνεχίζουμε να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα το μήνα. Εννοείται ότι δεν τα βγάζουμε πέρα το μήνα. Και έρχεται το Υπουργείο.
2: Κάνει τώρα μια πλατφόρμα. Μπράβο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα?
1: Κάνει μια καινούργια πλατφόρμα,
2: ναι,
1: αντικαθιστώντας την αποτυχημένη πλατφόρμα του e-καταναλωτής, ναι, και φέρνει μια καινούργια πλατφόρμα που λέγεται Πόσο Κάνει και η οποία θα κοστίσει στους φορολογούμενους πολίτες 4.612.800 ευρώ.
2: Πόσο κάνει?
1: 4.612.800 ευρώ.
2: Και αποτέλεσμα είναι σίγουρο θα φέρει. Δηλαδή
1: Ό,τι έφερε και το ΙΚΑ των αναλωτή.
2: Τι θα κάνει αυτή, τι διαφορετικό έχει σε σχέση με το ΙΚΑ.

0: καταναλωτής.
1: Ο καταναλωτής τίποτα δεν θα κάνει.
0: Δεν έχει κάτι διαφορετικό δηλαδή.
1: Τίποτα δεν θα κάνει. Απολύτως τίποτα δεν θα κάνει.
0: Γιατί, τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα.
1: Γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία προς έρευνα. Δεν είναι στοιχεία υπέρ του καταναλωτή. Έχετε μπει εσείς ποτέ σε κάποια πλατφόρμα, κύριε Σαντορινέ, να κοιτάξετε πόσο έχει το μαρούλι στο λογαριασμό.
0: Όχι, αυτό που κάνω να μπαίνω στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να ψάχνω να βρω τις προσφορές.
1: Αυτό και
0: κάνω.
1: Τώρα μπορείτε να μπείτε ελεύθερα σούπερ μάρκετ και να δείτε τις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα των 4.612.800 ευρώ για να μας κάνει τι, να μας πληροφορήσει σε τι και γιατί άλλαξε. 4-5 χρόνια έχει το ή καταναλωτής. Μα αν είναι δυνατόν να δίνουμε τόσα χρήματα για να δημιουργούνται πλατφόρμες, δήθεν θα εξυπηρετήσει τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αλλά σας έστειλα πριν από λίγο τη μισθοδοσία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα μου πείτε, καλά μωρέ, και τι είναι, 8.000 είναι πολλά τα λεφτά το μήνα να παίρνει κάποιος. Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά απλά λέω, να καθίσουμε κάτω όλοι.
0: Ωραία, μαζί. Εσύ για αποτέλεσμα και ας έπαιρνε και 15, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, ναι, μα τώρα, συγγνώμη, να παίρνει ο βουλευτής λιγότερα χρήματα από, ή ο υπουργός, όπως διαμαρτύρεται ότι δεν τον φτάνουν τα λεφτά κάποιος υπουργός, γιατί είναι 365 μέρες το χρόνο απίκο. Και ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής να παίρνει 8.000, δεν το λες δε βαριέσαι, ας πάρει και 15. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε κάποτε, γιατί είμαστε μια χώρα που πέρασε από κρίση, από μνημόνια, από, και ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της και βλέπουμε να μοιράζονται χρήματα αριστερά και δεξιά και η ακρίβεια να παραμένει ακρίβεια. Αν λοιπόν δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια, γιατί δεν θέλουν να χτυπηθεί, κύριε Σαντορινέ, λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να καθίσεις κάτω, όχι ότι δεν γνωρίζουν οι υπουργοί, τα στελέχη, η κυβέρνηση, το πώς μπορεί να χτυπηθεί το παρεμπόριο, η παραπληροφόρηση, η αλλαγή ετικετών. Ξέρετε ότι βάζουν αυτοκόλλητα σε φρούτα τα οποία εισάγονται, στα μήλα παραδείγματος χάρη.
0: Τι αυτοκόλλητα.
1: Βάζουν αυτοκόλλητα.
0: Και γίνονται ελληνικά.
1: Ελληνικά, ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή τοποθετούν αυτοκόλλητα ενώ δεν είναι προϊόντα παραδείγματος χάρη.
0: Και έτσι ανεβαίνει η τιμή.
1: Εννοείται. Μα το ίδιο μήλο είναι της αγοράς που είναι επώνυμο μήλο και παίρνει ο άλλος και βάζει το αυτοκόλλητο επάνω.
0: Σε διατύγραφο.
1: Είναι πανεύκολο να το φτιάξει. Όπως και σφραγίδες πανεύκολα να φτιάξει. Άρα βλέπετε ότι είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και το βασικότερο απ' όλα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, για να μην το ξεχάσω. Έβγαλε μια απόφαση ο Αρείου Πάγου. Οι τυχόν παρεμηνίες και διαφορετικές ερμηνείες δεν ωφελούν. Δεν ωφελούν ούτε την κυβέρνηση, διότι θα έπρεπε να μείνει στην απόφαση, να τη σεβαστεί και να δώσει ανάσα στους ανθρώπους που χάσαν περιουσίες, χάσαν τη ζωή τους, αυτοκτόνησαν, γιατί δεν μπόρεσαν να πληρώσουν και να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Και όλα αυτά να αμφισβητούνται από ένα ανώτατο δικαστήριο και από ένα ανώτατο στελέχη όπως το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ότι ερμηνεύει διαφορετικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί? Για να μην πέσουν έξω τα fans, οι services και δυο real estate εταιρείες. Όχι, κύριε Σαντορινέ, είναι κρίμα και άδικο. Γιατί το είπε και ο κύριος Σαμαράς άλλωστε, ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι ξεκάθαρη.
0: Ποιος το είπε, όλοι. Για τον κύριο Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά εννοείται.
1: Τον Αντώνη Σαμαρά μιλάω, ναι.
0: Α, μας βγήκατε από δεξιά τώρα και ελεγχουρείτε καλύτερη φλάση δεξιά και βγήκατε από δεξιά, μάστε.
1: Εγώ βγαίνω και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο. Άλλωστε με
0: ξέρετε. Ευχαριστώ κύριε Ελεγχουρίτη, θα τα πούμε πάλι.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδεξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που εφέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυστραλία-Τουρκία πάντα στο 1-0 για το Μουντιάλ. Με τους Αυστραλούς να έχουν χάσει κανένα δύο ευκαιρίες, τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για γκολ. Και οι Τούρκοι έχουν χάσει βέβαια. Αλλά εμείς με τους Αυστραλούς είμαστε. Τώρα το συζητάμε. Διάλειμμα επανέλθουμε.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6 και συνεχίζουμε. Θα είμαστε παραίτησα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Συνήθως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε επαφή με την καθημερινότητα, τη δύσκολη καθημερινότητα των κλάδων των εργαζομένων και όχι μόνο, και των υπολείπων, όλων όσων τέλος πάντων αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα, να τα προβάλλουμε και από την άλλη πλευρά να δούμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ως κοινωνία, ως κλάδι εργαζομένων και όλα αυτά που μας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να μας απασχολούν για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ως κοινωνία και ως εργαζόμενοι. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια κινητοποίηση σημαντική των ανθρώπων που εργάζονται στα δικαστήρια, των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι από καιρού ισχυρών καταρχάς έχει αποψηλωθεί, θα έλεγα, ο συγκεκριμένος κλάδος, και από καιρού ισχυρούν ακούμε αγωνιώδεις φωνές. Ο κ. Σωτήλης Τρυπολιτσιώτης είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, αντιπρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Τρυπολιτσιώτη, όπως και να έχει. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαντορίνη. Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Μέσα στην εβδομάδα είχατε μία Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είχατε και μία 24-ωρη απεργία.
1: Η οποία... Τετάρτη στις 10 του μήνα είχαμε μία απεργία 24-ωρη κλαδική, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ξεπέρασε το 70% και σε κάποια δικαστήρια άγγιξε το 90%, όπως στο εφετείο της Αθήνας και σε πολλά, στα δικαστήρια της Αθήνας, στο πρωτοδικείο. Αλλά και σε κάποια μέρη της Ελλάδας κούμπησε το 100%.
0: Ναι. Πάντως να πούμε ότι υπήρχε και προσωπικό ασφαλείας, έτσι, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να υπάρχουν εργαζόμενοι για να δώσουν, ξέρω εγώ, σε κληρονομιές, να δώσουν κάποια έγγραφα, δούλεψαν κανονικά οι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή δεν το άφησαν
1: έτσι. Κύριε Σαντορίνη, πάντα όταν υπάρχουν απεργίες προβλέπεται να υπηρετούν οι συνάδελφοι ως προσωπικό ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα για τα δικαστήρια. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην υπάρξουν παραγραφές δικαιωμάτων των πολιτών, ναι, να μην αποφελακιστεί κάποιος κρατούμενος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από το προσωπικό ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για αυτή την απεργία.
0: Πριν μπείτε στην απεργία, εδώ μου στέλνει ο κύριος Τάσος, μου λέει να δώσετε συγχαρητήρια στην κυρία Ακριβή Οικονομίδου, η οποία εργάζεται εκεί στο πρωτοδικείο, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική γυναίκα η οποία εξυπηρετεί το κοινό. Αυτό μου λέει ο κύριος Τάσος, πήγε λέει την προηγούμενη εβδομάδα και τον εξυπηρέτησε και έδινε και αγώνα εκεί μαζί με τους υπολείπους υπαλλήλους. Σημαντικό. Αν το πούμε και αυτό και να πάμε στα αιτήματα τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα τμήμα που κάνει τις αποποιήσεις που εργάζεται η συνάδελφος, που προσέρχονται πάρα πολλοί πολίτες καθημερινά.
0: Α, την ξέρετε.
1: Βέβαια, τη γνωρίζω γιατί και εγώ υπηρετώ στο ίδιο κτίριο. Τώρα να πούμε για το θέμα της απεργίας. Όλα, κυρία Συντονία, ξεκίνησαν με αφορμή ένα γεγονός που συνέβη στις 28 Απριλίου, όταν ένας ένοπλος, θα το ακούσατε, θα το γνωρίζετε σίγουρα, μπήκε στο πρωτοδικείο, στο κτίριο της Λουκάριος, έχοντας κάτω από το σακάκι του μια κοντόκανη καραμπίνα και μπήκε σε ένα τμήμα που γίνεται η κατάθεση των αγωγών και πυροβόλησε τρεις φορές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις συναδέλφους που υπηρετούν σε αυτό το τμήμα, οι οποίες διακομίστησαν στο νοσοκομείο και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει γιατί έχουν σκάγια στα πόδια τους. Ευτυχώς δεν αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Βέβαια. Μετά από αυτό έγινε κάποια κίνηση, δηλαδή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς προχωρήσαμε σε έντονες κινητοποιήσεις, σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις και αποχές, που είχαν σαν αποτέλεσμα μέσα σε 10-12 μέρες να μπουν επιτέλους αυτά να λειτουργήσουν, γιατί υπήρχαν, αλλά δεν λειτουργούσαν αυτές οι περιβόητες πύλες που ελέγχουν τον κόσμο που μπαίνει, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος.
0: Έμπαιναν όλοι μέσα, μάλιστα, ένα πατέρα, μάλιστα.
1: Ναι, όποιος ήθελε και κρατώντας.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Έχουν κάνει
1: έτσι,
0: πράξεις.
1: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι, όποιος έρχεται στα δικαστήρια δεν έρχεται για να πάρει ένα έγγραφο ή να καταθέσει ένα έγγραφο μόνο.
0: Ναι.
1: Έρχεται γιατί στα δικαστήρια κρίνεται η ελευθερία του, κρίνεται η περιουσία του, μπορεί να του βγάλουν σε πληστηριασμό το σπίτι του, μπορεί να του κάνουν έξωση από το σπίτι γιατί δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο, κρίνεται ποιος θα πάρει και θα αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών σε οικογενειακό δίκαιο. Όλοι αυτοί που έρχονται λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ συνηθισμένοι και βέβαια δεν έχουν πάντως την ψυχραιμία να φερθούν ήρεμα. Και υπάρχουν εντάσεις καθημερινές και η πρώτη βέβαια που υπάρχουν αυτές τις εντάσεις είμαστε δικαστικοί πάλι, είμαστε στην πρώτη γραμμή και
0: όσον αφορά την επάρκεια του προσωπικού, έχετε επάρκεια προσωπικού, γιατί ξέρω ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος.
1: Ναι, ναι, το 1 τρίτο των υπαλλήλων, το 1 τρίτο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων είναι κενές. Είναι κενές, το 1 τρίτο. Και βέβαια, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, να πούμε ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαστικών υπαλλήλων με τους δικαστές είναι ένας δικαστής, τρεις γραμματείς. Στην Ελλάδα ένας προς 1,2. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και όλοι οι υπόλοιποι που υπηρετούμε έχουμε όλη αυτή την πίεση για να ανταποκριθούμε. Ναι. Θα ήθελα να πω επίσης για τις υλικοτεχνικές υποδομές στα δικαστήρια. Είμαστε υπηρετούμε σε παλιά κτίρια που δεν συντηρούνται επαρκώς. Και έχουμε συνεχώς προβλήματα. Πρόσφατα έπεσε τηλεόραση ένα φωτιστικό που έπεσε πάνω στο γραφείο και δίπλα από μία δικηγόρο σε ένα ακροατήριο. Στην Κόρινθο πριν από 2 μήνες όλο το κτίριο πλημμύρισε. Μία συνεργαζόμενη στη Θεσσαλονίκη πήγε να ανάψει το φως στο γραφείο της και χτύπησε το ρεύμα, έπαθε την προκληξία και πήγε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλά θέματα με τα κτίρια και υπάρχει και πρόβλημα με τους χώρους. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα δικαστήριο και φτάσουμε στις 3 το μεσημέρι που διακόπτει το δικαστήριο και δεν έχει ολοκληρωθεί, ψάχνουμε να βρούμε ποια ημερομηνία θα υπάρχει κάποιο ακροατήριο κενό για να μπει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει για να πάει την επόμενη μέρα. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Και βέβαια να πω ότι για τα γραφεία των υπαλλήλων που δουλεύουν 30 άτομα μαζί, με σωρούς δικογραφιών, με ό,τι αυτό σημαίνει, με αυτό το συνοστισμό, πόσο εύκολο μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει κάποια έτσι προσπάθεια για να επιληθούν τα ζητήματα, είστε σε έναν δρόμο, δηλαδή κάποιον που επιμάτων...
1: Ναι. Γίνεται κάποια προσπάθεια με τις προσλήψεις που γίνονται μέσω της εθνικής.
0: Τώρα 20 Ιουνίου νομίζω είναι η καταληκτική ημερομηνία για προσλήψεις.
1: Ναι. Για έναν καινούριο διαγωνισμό που πρόκειται να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα κενά. Χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνει μια μεγαλύτερη και να προσληφθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι οι δικαστικοί υπαλλήλοι, όπως τους θεωρεί και το Σύνταγμα και έχουν και δικό τους νομικό πλαίσιο, τον κώδικά τους, δεν είναι ακριβώς ό,τι είναι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν δουλεύουν με ωράριο, κύριε Σαντορινέα. Αν μια υπόθεση δικάζεται και παραγράφεται ή αποφυλακίζεται ο κατηγορούμενος γιατί συγκυρώνεται το όριο κράτησης, στα αυτόφορα, στην ανάκριση, στην εκαθάριση των ποινών, στα ασφαλιστικά, αυτά λειτουργούν. Μέχρι εκεί που θα πάει και πρέπει οι υπάλληλοι να παραμένουν. Εγώ τώρα που μιλάμε, κύριε Στορνή, είμαι στο πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μια έδρα η οποία πρέπει. Εγώ υπηρετώ στο τμήμα ανακοπών κατά διαταγών εκτέλεσης. Πρέπει λοιπόν τη Δευτέρα και την Τρίτη να παραδώσω τα πρακτικά μου, γιατί κινδυνεύουν να. Πρέπει να βγουν άμεσα αποφάσεις για να αποφευθεί ενδεχόμενο πληστηριασμό.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν. Οι προθεσμίες που έχουν δικαστικοί υπάλληλοι είναι ανελαστικές. Πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένα όρια.
0: Και όταν δεν υπάρχει το προσωπικό. Τι γίνεται.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει το προσωπικό, δηλαδή δεν μπορεί να παραγραφεί στα χέρια ενός γραμματέα έδρας, ενός ποινικού δικαστηρίου, μια υπόθεση. Πρέπει να τη γράψει, να την παραδώσει στο δικαστή να βγει γύρω σε απόφαση. Αν περάσετε κάποια μέρα, μια και μιλάμε τώρα για την Αθήνα που είναι ο μεγαλύτερος όγκος, στην Ευελπίδωρο ή και στο εφετείο Αθηνών, θα δείτε και τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα είναι συνάδελφοι που είναι εκεί για να γράψουν και να παραδώσουν γέρος για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Θέλω να. Αν έχω λίγο χρόνο
0: παρακαλώ,
1: ακόμα. Ναι. Θα ήθελα να πω λίγο και για τους μισθούς των δικαστικών υπαλλήλων, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα. Ένας νεοδιώστος δικαστικός υπάλληλος ξεκινάει με 780 ευρώ. Ξέρετε ποια είναι τα ενίκια και ειδικά στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα, αλλά στην Αθήνα έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Με 780 ευρώ, πώς μπορείς να ζήσει ένας νέος υπάλληλος που διορίζεται, πόσα θα πάνε στο
0: 780 ενίκιο, καθαρά, θα... δηλαδή τώρα με ναι, αυτός ναι, ο διαγωνισμός θα διοριστούν κάποιοι άνθρωποι.
1: 700,
0: θα πετύχουν. 700, θα πάρει 780 ευρώ. Χωρίς ναι. να έχει το δικαίωμα να κάνει άλλη δουλειά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει άδεια από τα υπηρεσιακά συμβούλια για να κάνει να δουλέψει delivery, να δουλέψει κάποιο απόγευμα. Και σε ένα αντικείμενο που να μην αντίκειται στην ιδιότητά του.
0: Ναι, δηλαδή τώρα 780 ευρώ ναι. είναι χρήματα αυτά για να μπορείς να ζήσεις ένας άνθρωπος.
1: Δυστυχώς είναι έτσι και θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση έχει αγνοήσει προκλητικά τους δικαστικούς υπαλλήλους, γιατί έχει δώσει λύσεις. Και έχει δώσει σημαντικές αυξήσεις στους άλλους δύο κλάδους που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Στους δικαστικούς λειτουργούς και στους δικηγόρους. Στους δικαστές απεταθέτει πλήρως τις αποδοχές τους που ήταν πριν τα μνημόνια και από το 2024 τους δίνει και αυξήσεις και στα υποδοματά τους. Στους δύο δικηγόρους ενίσχυσε σημαντικά τα οικονομικά τους, δίνοντάς τους μεγάλο όγκο δικαστηριακής ύλη. Δηλαδή τους έδωσε τις ενόχλες βεβαιώσεις, τα σωματεία, τα κληρονομητήρια. Ξέρετε τώρα πια αυτά τα κάνουν οι δικηγόροι. Για τα αγγλικά συγκληρωμής, εγγραφές και εξαλείψεις προσημείωσης, όλα αυτά τα πήραν οι δικηγόροι. Και βέβαια με κάποια συνέπεια για τους πολίτες, να το πούμε αυτό, γιατί ξέρω ότι και εσείς ήρθατε κάποια στιγμή εδώ πέρα να κάνετε μια αποποίηση. Αν έρχονταν κάποιο για να δημοσιεύσει τη διαθήκη του πατέρα του ή τη μητέρα του που έφυγαν από τη ζωή μέχρι τον Νοέμβριο, θα κατέθεται τη διαθήκη με 3 ευρώ μεγαρόσημο και θα περίμενε να δημοσιευτεί. Και θα παίρνει αντίγραφο μετά με 2 ευρώ. Τώρα τις δημοσιεύσεις αυτές τις κάνουν οι συμβολιογράφοι. Συμβολιογράφοι που δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει κάποιο κάτω από 250 ευρώ για να δημοσιεύσει μια διαθήκη, αλλά και για ένα πιστοποιητικό να πάρει που το έπαιρνε.
0: 25 ευρώ.
1: Μέσα στον κόσμο κάνει 35.
0: 35.
1: Ενώ πριν το έπαιρνε με 5. Για να μην πούμε για τι ενοχλητικέ βεβαιώσει. Που φαίνατε δύο ανθρώπου τα τέθεταν εδώ πέρα και έπαιρναν με 5 ευρώ κινέλο και βεβαιώσει που θέλετε. Τώρα πηγαίνετε στον δικηγόρο και το ελάχιστο είναι 85 ευρώ. Όλα αυτά έδωσε. Δεν θέλω να κατηγορήσω του δικηγόρου, και αυτοί είναι νέα παιδιά. Έχουμε και μια πληθώρα δικηγόρων, αλλά είμαστε και εμεί εδώ πέρα. Είμαστε και δικαστικοί υπάλληλοι που τέλος πάντων προσφέρουμε σημαντικό έργο στην απονομή της δικαιοσύνης. Είμαστε καθημερινά εδώ και εισπράττουμε όλη αυτή την ένταση, όλη αυτή την πίεση και η απεργία μας είχε και έτοιμα να επαναθεσμοθετηθεί ένα επίδομα που μας έκοψαν το 2011 με τα μνημόνια. Ήταν ένα επίδομα που ονομάζονταν επίδομα ειδικών συνθηκών για όλους τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως και το οποίο παίρνουμε υποσχέσεις από όλους και από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό αλλά και από όλα τα κόμματα που συναντήσαμε ότι είναι να δείτε και πρέπει να δοθεί, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και για να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε πριν για τα χρήματα που παίρνουν, ο χώρος των δικαστηρίων για τους γραμματείς δεν είναι ένας δελεαστικό χώρος να πει «Α, μ' αρέσει αυτή η δουλειά, πάω να την κάνω».
0: Εντάξει, τώρα έχει και πόνο, έχει πίεση, γιατί συμβαίνουν διάφορα.
1: Υπάρχουν νούμερα που το αποδεικνύουν. Το 2017 διορίστηκαν 400, πέτυχαν μάλλον σε διαγωνισμό 400 υπάλληλοι και από αυτούς οι μισοί, οι 200, είτε δεν αποδέχτηκαν, είτε διορίστηκαν και μετά αποχώρησαν. Αυτό δείχνει κάτι, γιατί όλοι θέλουν να διορίσουν.
0: Δηλαδή 400, πήραν 400 ανθρώπους και 200 φύγανε.
1: Ακριβώς.
0: Σε κινητικότητα έγιναν.
1: Όχι. Ή παρετήθηκαν γιατί δεν βρήκαν, ή αναζήτησαν κάπου αλλού να πάνε να δουλέψουν. Είχαν πετύχει σε άλλο διαγωνισμό. Δεν επέλεξαν τα δικαστήρια τέλος πάντων.
0: Κύριε Τρυπολισιώτη, θα τα ξαναπούμε, κύριε Τρυπολισιώτη.
1: Θέλουμε να δουλεύουμε, τελειώνοντας μια φράση, θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον με συνθήκες εργασίας ασφάλειας. Θέλουμε μαζικούς διορισμούς για να μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και θέλουμε επιτέλους να πάρουμε κάποιες αμοιβές να είναι αξιοπρεπής για να μπορούμε να ζούμε και εμείς όπως πρέπει και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, στη ζωή μας, στις οικογένειές μας κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τριπολιτσιώτη. Πάντα προσπαθούμε τώρα να δίνουμε βήμα σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων, έτσι, να προβάλλουν τα αιτήματά τους και τα ζητήματά τους για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε στο σύνολο γενικά την κοινωνία και τους εργαζόμενους οι οποίοι δικαιούνται να έχουν καλύτερες ημέρες μπροστά τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά...
13: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: πώς το συνδυάζω τώρα, ότι το λιμάνι είναι βαθύ με τον ντύπερ που άκουσα τη Αμάντα Λίρ και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, εδώ θέλει με πολλούς συνειρμούς για να κάνεις για να έρθει το σύνθημα. Ότι στον Πειραιά το λιμάνι είναι βαθύ. Τέλος πάντων, πάμε για την αθλητική ενημέρωση με τον καλύτερο του είδους, τον συνάδελφό μας από το αθλητικό ρεπορτάζ, τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, έχω καταλάβει και εγώ τη σύνδεση που θέλεις να κάνεις. Έχω καταλάβει και οι ακροατές, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, στο μπάσκετ κατέκτησε το πρωτάθλημα στον πέμπτο και τελευταίο τελικό, στο κατάμεστο σεφ. Νίκησε 89-85 τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ήταν μια εμφάνιση των Ερυθρόλευκων, πώς να το πω τώρα, κυριάρχησαν στο παρκέ. Αυτό είναι.
0: Μέχρι και 20 πόντους βρέθηκε να κερδίζει ο Ολυμπιακός και δεν προηγήθηκε ποτέ ο Παναθηναϊκός σε κανένα σημείο του αγώνα.
1: Έτσι ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μέχρι και 20 πόντους ήταν μια εμφάνιση τηλέμαχε EuroLeague, θα τη χαρακτήριζα, από αυτή που έκανε ο Ολυμπιακός και κατέκτησε και τον τίτλο και στην EuroLeague. Ήταν κυρίαρχος, έπαιρνε τα rebound, εκεί που χρειαζόταν έβαζε καλά και έπαιξε πολύ καλές άμυνες. Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει σε αυτόν τον ρυθμό, παρά το γεγονός ότι πήγε να το γυρίσει προς το τέλος. Αλλά και πάλι και ο Ολυμπιακός έδειξε τα δικά του ψυχικά αποθέματα και την αποφασιστικότητά του που είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το 16ο στην ιστορία του και 4ο τα 5 τελευταία χρόνια. Έτσι δείχνει και την κυριαρχία του και στην Ελλάδα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το έδωσε και ο Εβάν Φουρνιέ τηλέμαχε, έτσι ήταν συγκλονιστικός και στο πεντατελικό. Έβαλε 22 πόντους και έδωσε και 7 ασίστ. Πολύ καλό ήταν και ο Βεζένκοφ με 19 πόντους και ο Μιλουτίνοφ με 14 πόντους και 7 ριμπάντα. Αλλά ο Γάλλος τηλέμαχε σε όλη αυτή
0: έδωσε,
1: έδωσε και σε αυτά τα 5 παιχνίδια των τελικών είχε μέσω όρο 22,8 πόντους και 6 ασίστ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ ήταν ο MVP του τελικού της EuroLeague. Ήταν τρομερός. Ναι. Τρομερός με την Real. Έδωσε τον Ολυμπιακό τον τίτλο. Έδειξε το πόσο ποιοτικός παίχτης είναι, έτσι, και το πόσο ήθελε και εδώ να έρθει και να παίξει μπάσκετ. Παρά το γεγονός που είχε πει πριν περίπου 15 μέσα, αν θυμάμαι καλά, ότι σκέφτεται να βάλει ένα τέλος στην καριέρα του, αλλά ο Ολυμπιακός τον κράτησε γιατί ήθελε να έρθει να παίξει εδώ πέρα. Το δείχνει, το λέει συνέχεια. Του αρέσει πάρα πολύ και θα συνεχίσει να παίζει. Για τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος προσπάθησε να κρατήσει λίγο την ομάδα.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτός ο παίκτης. Έτσι, Ελληνόπουλο, πολύ, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Yeah.
1: Πάρα πολύ καλός. Και εδώ, αν μπορώ να το πω αυτό, εντός εισαγωγικών, εκθέτει λίγο τον Αταμάν που το χρησιμοποιούσε σε όλη τη χρονιά. Επίσης, μια και λέμε και γι' αυτό, θα ήθελα να πω και για τον Σαμοντούροφ, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ ταλέντο και δεν χρησιμοποιείται καθόλου από τον Ελληνική Δαναμά. Και φυσικά το καλοκαίρι θα φύγει, θα πάει σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε τα επεισόδια του. Έτσι,
0: ναι, αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Το μελανό σημείο ήταν εκεί η γροθιά που έδωσε ο Τάιρικ Τζόουν στο Κέντρικ Ναν έξω από τα αποδυτήρια. Δεν απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δεν πρέπει
1: να ήταν πολύ ωραίο και οι δυο τους είχαν ανταλλάξει πολλά και στο παρκέ. Αποβλήθηκαν και στο 26ο λεπτό του αγώνα και οι δύο που κόλλησαν λίγο τα κεφάλια τους, που είπαν διάφορα και πήγαιναν να κουτουλήσει τον άλλον. Όχι, ήταν το μελανό σημείο, αλλά εντάξει, αυτή η σειρά έχει πολύ ένταση, κάθε φορά βέβαια έχει πολύ ένταση, αλλά δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά. Τα επινίκια, λοιπόν, καταλαβαίνεις, οι Ερυθρόλευκοι πήγαν σε γνωστό κέντρο της Παραλιακής όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου. Εκεί έγινε ένας χαμός. Το καλύτερο για μένα είναι μια ατάκα που είπε ο Σάσα Βεζέκοφ προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που του είπε ότι coach, εγώ έχω κρυφά τα βράδια, αλλά τώρα μπορώ να το κάνω, του λέει φανερά.
0: Είχαμε εξομολογήσεις δηλαδή, έτσι. Κρυφά το βράδυ πήγαινε στη Λιόλιου. Μάλιστα, ωραία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάντως δεν του έκανε κακό. Το νύχτο περπάτημα, μάλιστα.
1: Όχι, όχι, δεν του έκανε κακό, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, οι δηλώσεις υπόθηκαν πολλά από τους Ελτσικόλεφους, ότι είναι μια ιστορική χρονιά. Έχω κατακτήσει και το Super Cup, ναι.
0: Σωστά. Εμείς παρακολουθούμε πάντως εδώ και ώρα με το Θανάση το παιχνίδι για το Μουντιάλ Αυστραλία-Τουρκία. 2-0 κερδίζει αυτή την ώρα η Αυστραλία. Είμαστε 4 λεπτά πριν το τέλος περίπου, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Στις καθυστερήσεις δηλαδή βρισκόμαστε. Ωραίο παιχνίδι. Και γενικά το Μουντιάλ έχει ένα κακό, είναι περίεργες ώρες. Αλλά αυτό το πρωινό, έτσι το ποδόσφαιρο το πρωινό, μας αρέσει, μπορώ να πω, Αλέξανδρε μου.
1: Ναι, ήταν. Και εγώ το είδα λιγάκι, είναι ακριβώς έτσι, τελειώνει και όλα. Είναι 2-0, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, μαζί είναι τα πρωινά μας εκεί με τον καφέ μας. Θα βλέπουμε και ένα ωραίο
0: και ένα ματσάκι,
1: παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η ώρα έχουμε το Γερμανία Κουραστάου. Στις 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα Ακτή Ελεφαντοστού ή σημερινό.
0: Οι ώρες που είπες είναι απόγευμα. Απόγευμα.
1: Ποιο?
0: Οι ώρες που είπες πριν, τα παιχνίδια που είπες πριν, 8
1: ή 11. Ναι, είναι 8 η ώρα το, 8 η ώρα το Γερμανία Κουρασάο. Στις 11
0: Κουρασάο.
1: Το
0: έχει, έχει προκριθεί το Κουρασάο για στο Μουντιάλ. Μάλιστα, κύριε. Ωραία.
1: Έτσι,
0: και δεν είμαστε εμείς. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι, και δεν είμαστε εμείς. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Βασίλη Σπανούλη. Σήμερα το απόγευμα θα φύγει στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 6. Αναμένεται να γίνει χαμός, Λέμαχε. Πολύ φίλοι.
0: Αναλαμβάνει τον Άρη, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό. Αναλαμβάνει τον Άρη. Πάρα πολύ φίλοι του Άρη θα είναι εκεί. Λέγεται ότι η υποδοχή θα είναι τεράστια και θερμή και χιλιάδες φίλοι του Άρη θα βρεθούν εκεί. Η παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για αύριο το μεσημέρι και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑ, Ρίτσαρντ Σιάου, καθώς και ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, ο διάσημος Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολλούς παίκτες και μεγάλους και στο NBA. Είναι ένας κορυφαίος ατζέντης, παραμένει και του Βασίλη Σπανούλη. Θα είναι και αυτός εκεί σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Άρη. Δεν μάθει γιατί αλλάζει, γύριζε σελίδα έτσι. Θα ξαναγίνει δυνατός, έτσι δείχνει δηλαδή με όλα αυτά. Οπότε το χρειάζεται αυτό και το ελληνικό μπάσκετ, όπως και ο ΠΑΟΚ. Έτσι έχει γυρίσει σελίδα και θα είναι.
0: Γενικά,
1: και
0: νομίζω ότι πάμε σε μια κυριαρχία τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω δηλαδή να επιβεβαιωθώ, να μην είναι απλά χρησμός. Είναι μια εκτίμηση ότι θα πάμε σε κυριαρχία στην Γυραιά Ήπειρο τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Ανεβαίνουν όλες οι ομάδες. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ναι. Αλέξανδρε μου, δεν ξέρω τώρα αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Το σίγουρο είναι ότι ξεκινά ένα διάστημα πανδεσίας ποδοσφαιρικής και φυσικά θα είμαστε από τον επάλξον, έτσι δεν το συζητώ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι συνεχίζεται το πάτη του Μουντιάλ, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Να κλείσω λέγοντας για το NBA. Ναι, οι New York Knicks νίκησαν το έκτος έδρας στο San Antonio Spurs με 94-90, έκαναν το 4-1 στις νίκες. Αναδύθηκαν πρωταθλητές, κάτι το οποίο έκανα μετά από 53 χρόνια.
0: Ναι, αυτό λέγαμε το Χανάση. Ο MVP ο Μπράνσον, έτσι.
1: Ο Μπράνσον. Ναι, έκανε καταπληκτική σειρά κι αυτός.
0: Αλέξανδρος Ριστάκος, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικούς πάντα στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Καλημέρα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας ευχαριστήσουμε και να σας χαιρετήσουμε. Φανάσα Φανασόπουλος, ο Τιτάνας, ο Άτλαντας των ήχων. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάσης Βούτσινος στην επιμέλεια της μουσικής. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλάτη. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέ. Ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή, όμορφη, καλοκαιρινή. Και αν τα προβλήματα κοντοζυγώσουν, εσείς έχετε τη λύση. Όλοι μας την έχουμε τη λύση. Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο, αισιοδοξία και ηθικό, οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας, δύσκολο, θα το αντιμετωπίσουμε, αδέρφια μου. Καλημέρα, αδέρφια!

0: 92,8 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
1: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
4: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις,
0: πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφο σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο.

0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Γίνεται 80 ετών ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ετοιμάζονται λαμπρές πολύμερες γιορτές για τα γενέθλιά του που θα συνδυαστούν και με τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, για να γιορταστούν τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου έχει στηθεί μία τρόπο. Να το πεις αρένα, να το πεις ring. Είναι αυτό, λέει, το οκτάγωνο του UFC. Το UFC είναι το Ultimate Fighting Championship. Είναι διοργάνωση πολεμικών τεχνών. Και η εκδήλωση, το ξύλο δηλαδή, θα πέσει σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προηγηθούν οι υπογραφές με το Ιράν ή ανέπονται. Γενέθλια είχαμε και στη Βρετανία. Χθες γιόρτασε γενέθλια ο Κάρολος και έγινε επίσημη στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλέως. Χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν την τελετή. Ξέρω, Θανάση, είμαι εδώ πάλι μια ταπεινή τουρτίτσα ή δεν ξέρω πότε να είναι έτσι. Ένα, μια μπυρίτσα, κάτι. Κερασματάκια λίγα, όσο περνάει ο καιρός και ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ μπορεί να μην έχουμε κλειδά τα γενέθλια. Έχουμε όμως προεκλογικό κλίμα. Για πόσο θα δούμε? Που σημαίνει περιοδίες, εξαγγελίες, μέτρα, ταξίματα και από Δευτέρα πολιτικές συγκεντρώσεις. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρώτο μου χρέος, είπε ως πρωθυπουργός, είναι να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Και πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς και εσείς. Προανήγγειλε την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με χρηματοδότηση 45 εκατομμύριων ευρώ. Και επανήλθε στα άγνωστα διλήμματα. Θα θέσουμε, λέει, σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμούς, όπως κάναμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτείτε εμάς που ακόμα και αν κάναμε λάθη, καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα πιο δυνατή. Γιατί εμείς, είπε, είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Μίλησε για εκλογές προς την άνοιξη του 27, αλλά κανείς δεν ξέρει. Η προεκλογική περίοδος άνοιξε και θα δούμε τι θα φέρει.

τώρα ακούγονται πολλές πληροφορίες και για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Στη ΔΕΘ, φοροαπαλλαγές θα είναι κτλ. Θα δούμε, θα δούμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στην Δυτική Θεσσαλονίκη, επικέντρωσε σε θέματα καθημερινότητας.

Και προφανώς, όπως και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, επικεντρώνει σε περιοχές όπου το κόμμα του είχε πάρει χαμηλό ποσοστό. Ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα θα μιλήσει σε συγκέντρωση, πολιτική συγκέντρωση στη Νίκαια. Πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Δευτέρα στο Περιστέρι. Η Μαρία Καριστιανού θα μιλήσει σήμερα στο Άλσος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη δραστηριότητα, τώρα δεν το θυμάμαι να σας τα πω κιόλα. Μεγάλη συμμετοχή είχε χθες και η παρέλαση του Athens Pride στο κέντρο της Αθήνας. Γέμισαν το Σύνταγμα, οι δρόμοι της Αθήνας. Ήταν ολοήμερη η δράση. Πριν της παρέλασης είχε πολλές καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές δράσεις. Κεντρικό μήνυμα, όπως προκύπτει και από τις ομιλίες, είναι ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θα συνεχιστεί έως ότου σταματήσει η εχθρικότητα της κοινωνίας, η έξαρση της βίας και της ομοφοβίας, οι έμφυλες διακρίσεις, οι γυναικοκτονίες και η περιθωριοποίηση. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό που λέμε πολιτεία λειτουργήσε χθες και προχώρησε στη σύλληψη ενός 72χρονου, γιατί είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Ναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Χωρίς άδεια. Επίσης είχε βάλει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό στη συγκεκριμένη έκταση. Τι άμα δεν έχεις και τη μουσική και τα πώς. Μάλιστα λέει δεν είχε την άδεια και πριν από λίγες μέρες είχε σφραγιστεί το κατάστημα, αλλά εντάξει μωρέ, το ξαναλειτουργήσε λίγο. Τέλος πάντων, αυτές οι παρεμβάσεις στις παραλίες εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου στις παραλίες όλων μας, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε ούτε είσοδο, ούτε υποχρεωτικά να πιάσουμε ομπρέλα και ξαπλώστρες και να τις πληρώσουμε. Δύο χρόνια τώρα μετά το θάνατο του 19χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του σε Λούνα Πάρκ, γιατί όπως αποδείχθηκε δεν είχε τηρηθεί κανένας κανόνας ασφαλείας στα μηχανήματα και σε αυτά τα παιχνίδια θάνατου του Λούνα Πάρκ. Δύο χρόνια λοιπόν επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθριξης στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ποινή και στον μηχανολόγο μηχανικό, κάθριξη 13 ετών σε εκείνον με ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην Αλβανία τώρα είχαμε 14η ημέρα μεγάλων διαδηλώσεων. Πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε και χθες στα Τίρανα. Είπαμε οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή πολυτελού θερέτρου στην περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή του Σβερνέτς, κοντά σε προστατευόμενο βιότοπο. Ζητούν πλέον την παρέτηση του Εντιράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος όμως δεν κάνει πίσω, υπερασπίζεται το έργο. Είναι μια επένδυση της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ. Και ο Ράμα λέει ότι θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της χώρας που θα την αναβαθμίσει τουριστικά. Λοιπόν, πάμε να σας βάλω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και να το ξαναβάλουμε αυτό το τραγουδάκι που είναι ωραίο και δεν θα το προλάβουμε τώρα.

0: 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, ό,τι θέλετε εδώ να μας πείτε, να ρωτήσετε, να παραπονεθείτε, να σχολιάσουμε στο mail μας. Τα διαβάζουμε όλα έτσι κι αλλιώς κάθε φορά. Και να σας δώσω μια χρηστική πληροφορία. Από αύριο, Δευτέρα έως και την Πέμπτη, θα κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Είναι αυτά τα έργα που γίνονται για την αναβάθμιση εκεί του δικτύου, που έχουν ξεκινήσει από την κόκκινη γραμμή, τρέχουν περάσει την μπλε. Οπότε οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, και θα αναχωρούν πολύ νωρίτερα από τους τελευταίους σταθμούς τους. Δρομολόγια τώρα προς και από το αεροδρόμιο. Τελευταίες σειρμοί θα φεύγουν από το Σύνταγμα 9 παρα 5 το βράδυ, από το Δημοτικό Θέατρο προς το αεροδρόμιο 8.30 και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 9 παρα 25. Εκεί θα υπάρξουν κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό και ο ΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες αυτές, δηλαδή Δευτέρα με Πέμπτη, προσωρινή κυκλοφοριακή γραμμή το X20, που είναι σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, σταθμός μετρό Χαλάνδρη, και θα κάνει στάσεις για να καλύπτει τα δρομολόγια του μετρό που δεν θα γίνονται.

έτσι με την Dusty Springfield που την ξαναβάλαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι γράφουν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει η κουβέντα με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο με αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Επίσης, από την απογευματινή, κρίσιμο crash test Τραμπ-Νετανιάχου, η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα. Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και τον μπραντεφέρ για την ειρήνη των 60 ημερών. Νέα Δημοκρατία, συσπήρωση και μάχες σε όλα τα μέτωπα. Ο Κυρανάκης σήκωσε μανίκια και σχεδιάζει τη γαλάζια αντεπίθεση. ΣΥΡΙΖΑ, εγκλωβισμένη με το βλέμμα στον Τσίπρα. Μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Πανελλαδικές, που θα κάτσει φέτος η μπήλια με τις βάσεις. Πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling, ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά. Τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι και πώς υπονομεύει την ψυχική υγεία τους. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς. Στο Art και Life της απογευματινής, συνέντευξη της σπουδαίας Λίνας Νικολακοπούλου, το τραγούδι είναι αιμοδότης του ελληνισμού.

0: Πάμε στο βήμα. Είναι 7 άτομα. Παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το βήμα σήμερα. Φάκελος Data Centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος. Ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, η απόρριτη έκθεση της κυβέρνησης, ο επενδυτικός πυρετός και η ευρωπαϊκή.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Τόσο τα χρώματα.
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ του 2020 αντιστοιχεί το 2026 σε 2.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, οι δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση ή η αναψυχή, γράφει η Αυγή. Δραματική αύξηση κατά 70% των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ήδη το πρώτο εξάμηνο φέτος τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Σωκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Ο θείος από το Σικάγο. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας. Είπα και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες, ερωτηματικό, που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Το βαλκανικό δίλημα της Ευρώπης, Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Ηλιανά και ο κυλινισμός των κυβερνώντων. Και η Γερμανία, ο όμηρος της πολιτικής βίας. Πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό, 4 fast track παρεμβάσεις, πώς θα μαζευτεί το χάος. Στον Κηφισό, με διαδικασία πρότυπων προτάσεων και SDIT, η χρηματοδότηση των έργων. Ακίνητα πάγωσαν οι τιμές το 2026, αλλά παραμένουν στα ύψη. Διαφθορά στις πολεοδομίες, θα τον βαρέσουν και λίγο στα αυτιά, οι αποκαλυπτικοί διάλογοι από τη δικογραφία. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία. 30 χρόνια ένταση σε 18 τουρκικές παρενοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο. Η ξεχασμένη φάκελη. Η κυριακάτικη κόντρα. Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η πενιχμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Εσύ, δύο νοσηλευτές για 1000 ασθενείς. Η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σκιώδη κυβέρνηση δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερος τύπος, δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες, συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης, μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλο, πενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση. Βγήκαν τα μαχαίρια για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Και η επανάσταση των ντρόουν στις ένοπλες δυνάμεις, στροφή στην εγχώρια παραγωγή. Το μπαμ στο ρεπορτάζ, όλη η αλήθεια για το πολιοδομία Gate, αποκάλυψη καρέ-καρέ, τα βίντεο της ντροπής από το χρηματισμό των επίορκων υπαλλήλων. Αγωγή βόμβα 134.000 ευρώ κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η εργασιακή ομοιρία, εξευτελισμό και ψυχολογική βία την καταγγέλει η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, Άννα Καρακίτσου. Καταγγελία φωτιά για τον Μίστερ Μαέστρο, τι απαντά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Κυριακάτικη One Voice, σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέλιδες, ξεστραβωθείτε η One Voice στο thestoday.gr και οι Κυριακάτικη One Voice ανήκουν στο Μητρό Τύπου. 750 εκατομμύρια ετησίως στις τσέπες των ολιγαρχών του ρεύματος, αποκάλυψη. Η Ιωάννα Λιούτα γράφει για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, το νέο μεγάλο κόλπο με σφραγίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Net 24, μετά την Ιτσιάκος έρχεται και δεύτερη πώληση ελληνικής εταιρείας σε ξένο όμιλο. Συνέντευξη του καθηγητή πολιτολογίας του Παντίου Δημήτρη Χριστόπουλου, προβληματικός ηθικά και πολιτικά ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ, λέει. Ανδρέας Τοιμενίδης με Greek Statistics κρύβουν την αλήθεια για τα εργατικά δυστυχήματα. Κυριακάτικη Δημοκρατία παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο, συνταγές του 1950 για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί λόγω Ισραήλ, μόνο ο Ντίλιαν ύστερα από εκβιασμούς του.

παρασκήνιο. Καβάλισε καλά μια Κυρανάκη. Άρθρο παρέμβαση με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Και διπλό χαστούκι από Κομισιόν, Βασίλειο Διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από τη μία, ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Real News, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Το παρόν κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Τη σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες, οικονομικοί παράγοντες και μηντιάρχες για τη διαλεύκανση των σκανδάλων και την αποκατάσταση των θεσμών. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Κορυφή του Παγόβουνου τα σκάνδαλα στις πολυοδομίες. Έχουν να βγουν πολλά ακόμα στη φόρα αφού άνοιξαν οι φάκελοι των καταγγελιών για παραβάσεις στα νησιά και κυρίως στη Μύκονο. Η Μακεδονία δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια προκαλεί τα όρια ανοχής της κοινωνίας, απτόητες οι τιμές στα ράφια παρά τις παρενέσεις και τις υποσχέσεις. Αεροδρόμιο Μακεδονία απογειώνει τον τουρισμό Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας. Δήμοι σε κρίση, τα πάνω κάτω σε παρατάξεις λόγω αποχωρήσεων, διαγραφών και ανεξαρτητοποιήσεων.

κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το πρώτο κέντρο θεραπείας πρωτονίων. Νέα προοπτική για ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μέχρι σήμερα απευθύνονται σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Σήμερα Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη, με χορευτές ζεμπέκικο από διάφορες χώρες. Θα γεμίσει σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Κυρανάκης, η κίνηση από τη Θεσσαλονίκη και τα χιλιόμετρα του νέου γραμματέα. Η κίνηση με ξεκάθαρο πολιτικό και γεωγραφικό συμβολισμό.

Αυτή είναι η Buena Vista Social Club και αυτό είναι το πασίγνωστο Hasta Siempre, το τραγούδι για τον Ernesto Che Guevara που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1928. Αυτός ο Αργεντίνος κομμουνιστής, διεθνιστής, επαναστάτης, γιατρός και επαναστάτης, η ηγετική μορφή στην Κουβανική Επανάσταση και μια από τις πιο επιδραστικές μορφές μέχρι σήμερα.

0: hasta siempre, κομμαντάντε. Επιστροφή στο σήμερα. Στο σήμερα που περιμένουμε τη ζέστη. Και περιμένουμε τη ζέστη και μετράμε. Να ανάβω κλιματιστικό λίγο το μεσημέρι, να ανάψω λίγο νωρίτερα, να το κλείσω εκεί. Πόσο θα έρθει ο λογαριασμός, τι θα γίνει. Έγινε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Green Roots Intelligent Districts. Και διαπιστώνει ότι ένα στου δύο σβήνει το κλιματιστικό στην Ελλάδα για να κάνει οικονομία. Έχει ζέστη, δεν έχει ζέστη. Τέλος, το κλείνεις γιατί λες δεν θα έχω να πληρώσω στο τέλος του μήνα. Και επίσης δείχνει ότι η ακραία ζέστη δεν επηρεάζει το ίδιο όλους τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Τους επηρεάζει ανάλογα με το εισόδημά τους. Η ακραία ζέστη, λέει στα συμπεράσματά της η έρευνα, δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη. Επηρεάζει δυσανάλογα όσους και όσες διαθέτουν λιγότερους πόρους, περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικούς δημόσιους χώρους, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα, ή ζουν σε περιοχές με αυξημένη θερμική επιβάρυνση. Το 47% περιορίζει τη χρήση κλιματισμού για οικονομικούς λόγους. Το ποσοστό φτάνει στο 59%, 59% δηλαδή 60% σχεδόν, κλείνουν το κλιματιστικό στα χαμηλά εισοδήματα. Εν πάση περιπτώσει, όσες ώρες και αν το χρησιμοποιούμε στο σπίτι, πάμε να δούμε πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μας. Και για το λόγο αυτό, έχουμε απευθυνθεί στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας, τον κύριο Παντελή Χαβιαρά. Καλημέρα, κύριε Χαβιαρά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ζέστη πρώτο πυλών.
0: Πρώτο πυλών, ναι, είναι. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει πολύ καλά φέτος, να πω.
1: Εντάξει, καλά έχουμε πάει. Καιρικά σε κάποιες περιοχές όχι, αλλά επιτοπίστομους στο μεγαλύτερο όγκο της σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, καλά κρατάει ο καιρός. Αυτό είναι όφελος για όλους μας. Θα μου πείτε, εμείς ψυχτικοί είμαστε, ζέστη θέλουμε. αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η πολύ ζέστη δεν σημαίνει ότι κάνει και καλό σε όλους, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές φαίνει και άσχημες περιπτώσεις. Αυτό εμείς που... Mm-hmm. Ναι, πω, πείτε μου.
0: Όχι, πείτε μου, σας διέκοψα.
1: Αυτό που εμείς λέμε συνέχεια στους καταναλωτές είναι ότι όταν πλέον έρχεται η ζέστη και η οποία θα μπορέσει να αρχίσει να μας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί στην ουσία ο κλιματισμός τι είναι, κλιματίζουμε το χώρο για να ζήσουμε όμορφα, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε κατάλληλες συνθήκες. Mm-hmm. Τότε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό, αλλά θα πρέπει πρώτο το κλιματιστικό μας να είναι συντηρημένο. Θα πρέπει πρώτο δηλαδή.
0: Που σημαίνει, θέλει κάθε χρόνο συντήρηση. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο να έρθει ένας ψυκτικός να το ελέγξει, να δει, να αλλάξει ό,τι πρέπει να αλλάξει κτλ.
1: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Με ένα μηχάνημα οικιακής χρήσης, επιτοπλίστων χρειάζεται μία φορά το χρόνο. Ναι. Από έναν αδιούχο και πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος θα μας κάνει τη σωστή συντήρηση με τα σωστά φάρμακα, να κάνει τη σωστή απολύμανση, έτσι ώστε το μηχάνημα πρώτον να είναι έτοιμο να λειτουργήσει για την υγεία μας σωστά. Δεύτερον, να λειτουργήσει έτσι ώστε να μην μας κάψει περισσότερη ενέργεια. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα κλιματιστικό μηχάνημα το οποίο δεν έχει συντηρηθεί μπορεί να καταναλώσει μέχρι και 60% παραπάνω ενέργεια από ό,τι θα έχει καταναλώσει πριν. Mm. Άρα το κόστος της συντήρησης για μας είναι το βασικότερο. Καμιά φορά λέμε προληπτική συντήρηση. Ναι, προληπτική συντήρηση είναι σαν να λέμε όταν αγοράζεις ένα μάξι και σου λέει ή 15.000 χιλιόμετρα ή ένα χρόνο. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Αλλά θα είναι μία φορά το χρόνο το κλιματιστικό να γίνει τη συντήρηση. Ακούμε πολλούς πελάτες να λένε ότι εγώ καθαρίζω το φίλτρο. Πολύ καλά κάνουν και το καθαρίζουν το φίλτρο. Αλλά το μηχάνημα αναπνέει. Χρειάζεται συντήρηση και έξω η μονάδα. Άρα θα πρέπει να έρθει ένας αδιούχος τεχνικός να μας κάνει τη συντήρηση έτσι ώστε όταν θα λειτουργήσει το μηχάνημα να μπορέσει να αποδώσει και να μην μας κάψει και τα ανάλογα που για αυτό που άκουσα στην έρευνά σας πολύ σωστά έχει γίνει. Κάποιοι το κλείνουν γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική δυνατότητα.
0: Τώρα, για την έξω μονάδα που λέτε, μάλλον να το πω και για την εσωτερική μονάδα και για την εξωτερική. Εμείς οφείλουμε, ας πούμε, να καθαρίζουμε τα φίλτρα συχνά πυκνά.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτά τα φίλτρα που βγαίνουν και μπορούμε να τα καθαρίσουμε πέρα από τη συντήρηση.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες περιπτώσεων μηχανημάτων. Υπάρχουν τα μηχανήματα που λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι, mm-hmm. στην οποία αυτή την περίπτωση καλά είναι μια φορά το μήνα να καθαρίζει τα φίλτρα. Και υπάρχουν περιπτώσεις και μηχανήματα τα οποία λειτουργούν όλο το χρόνο. Καλό είναι και αυτά κάθε μήνα να καθαρίζει το φίλτρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μηχανήματα που λειτουργούν όλο το χρόνο, εμείς συνιστούμε στους καταναλωτές να γίνει τη συντήρηση δύο φορές το χρόνο. Θα είναι όφελος για το μηχάνημα. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που λέμε είναι ότι το κλιματιστικό δεν το βάζουμε στις 22. Δεν υπάρχει ουσία. δεν θα πιάσει ποτέ ο χώρος 22 βαθμούς. Η καλύτερη θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς.
0: 26
1: βαθμούς και αναλόγως να χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δηλαδή αν κρυώνουμε πολύ να το βάλουμε στη χαμηλότερη ταχύτητα, αν αυτή τη στιγμή στενόμαστε να το αυξήσουμε την ταχύτητα. Αυτή είναι η καλύτερη ουσία.
0: Δηλαδή, κύριε Χαβιέρα, συγγνώμη, τι διαφορά πρέπει να έχει από την εξωτερική θερμοκρασία?
1: Αυτό είναι ένας μύθος, θα σας έλεγα, γιατί δεν έχουμε τις ακραίες συνθήκες που έχουμε. Δηλαδή, αν έξω έχει 46 βαθμούς, θα το βάλει το μηχάνημα 36, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε να σας πω.
0: Εντάξει, με τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ που πάμε, μέχρι 35, 36, 37, το πολύ.
1: Έχουμε και 40.
0: Και 40.
1: Ωραία, αν έξω έχουμε 35 βαθμούς, 26 βαθμοί να βάλουμε το κλιματικό, να μας κάνει στο χώρο, είναι μια θετική θερμοκρασία. Βέβαια, δεν θα πιάσει 26 βαθμούς άμεσα.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε ότι θα αργήσει πάρα πολύ. Και όταν θα πιάσει όμως, θα σας τη διατηρήσει. Εσείς θέλετε ο χώρος, ο όρος κλιματισμός, αυτό σημαίνει να κάνω ένα χώρο βιώσιμο, να μπορέσω να νιώσω άνετα. Αυτό σημαίνει ο όρος κλιματισμός. Δεν σημαίνει να το κάνουμε ψυγείο συντήρησης, να βάλουμε τα λαχανικά μας, τα τεχνικά μας στο δωμάτιο, το χώρο που ζούμε. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό στην ουσία συμβαίνει και στους επαγγελματικούς χώρους, έτσι. Τα γραφεία ή στα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο όρος. Ο όρος είναι να μπορέσει να έχει μια βιώσιμη.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε πολλούς επαγγελματικούς όρους και κάνει τόσο κρύο πια μέσα. Είναι δυσάρεστα.
1: Ναι. Στα μάρκετ είναι υποχρεωτικό να έχει κρύο, γιατί έχει ευπαθεί προϊόντα και θα πρέπει οι χώροι να κλιματίζονται για λόγους υγιεινής και τα προϊόντα να μην έχουν πρόβλημα. Στα καταστήματα με ρούχα θα παρατηρήσετε ότι πρέπει να υπάρχει τόσο κρύο, γιατί υπάρχει πολύ φωτισμό. Και αυτό, παρόλο βέβαια που χρησιμοποιούν τώρα LED. Αυτός ο φωτισμός και ο κόσμος που κυκλοφορεί αυξάνει τη θερμοκρασία. Έτσι, αναγκαστικά οι διοκτήτες, τα μηχανήματα τα κατεβάζουν τη θερμοκρασία, τα βάζουν σε πιο δυνατές συνθήκες, για να μπορέσει ο κόσμος που κυκλοφορεί να μην υδρώνει. Γιατί φοράει τα ρούχα και επομένως τα ρούχα πρέπει να υδρώνουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όλα έχουν ένα σκοπό και μία λογική. Αυτό βέβαια που προτείνουμε δεν είναι μόνο ο κλιματισμός, είναι και τα μηχανήματα, τα επαγγελματικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στις αλυσίδες των μάρκετ και στα μηχανήματα της γειτονιάς μας, στα ψυγεία που λέμε επαγγελματικά. Βέβαια τα μεγάλα καταστήματα έχουν συντηρητές, μονίμους κάνουν τις συντηρήσεις. Τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν συντηρούν τα ψυγεία τους. Αυτό τους έχει φέρει το καλοκαίρι μεγάλο κόστος ενέργειας, μπορεί και 80%. Εκεί προτείνουμε πάλι εμείς να φωνάξουν έναν δίουχο τεχνικό να τους κάνει τη σωστή συντήρηση, να μπορέσουν και αυτά να αναπνέσουν. Κατά ψέματα, ένα κλιματιστικό και ένα επαγγελματικό ψυγείο είναι ένας πνεύμονας, αναπνέει. Αν δεν το συντηρήσουμε, καταναλώνει ενέργεια.
0: Τώρα, στην οικιακή χρήση του κλιματιστικού, να κάνουμε συντήρηση λοιπόν, να καθαρίζουμε τα φίλτρα και να προσέχουμε τη θερμοκρασία στην οποία χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μας. Έτσι. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες.
1: Οι βασικοί κανόνες είναι αυτοί και πάντα στο χώρο τον οποίο λειτουργεί μια κλιματιστική μονάδα, αν δεν μπορεί να αεριστεί, να υπάρχει ένα παράθυρο στην ανάκληση, έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει φρέσκος αέρας, διότι όταν λειτουργεί ο κλιματισμός κάνει αφίγραση και λειτουργεί στην ψύξη, κάνει αφίγραση και ξεραίνει η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό μετά από πολλή χρήση θα παρατηρούσουμε όλοι ότι νιώθουμε το λαιμό μας λίγο να ξεραίνεται. Αυτό το πρόβλημα το λύνουμε με δύο τρόπους. Ή ανοίγουμε την πόρτα να αεριστεί ο χώρος και να κλείνουμε, ή αφήνουμε μόνο με ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό, το τονίζω λίγο, έτσι ώστε από τα θερμά στα ψυχρά θα μπει ο αέρας, θα αναρθεί ο χώρος και θα έχουμε μια βιώσιμη περιβάλλον για εμάς που κυκλοφορούμε μέσα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαβιέρα.
1: Να είστε καλά, εύχομαι υγεία και ένα καλό καλοκαίρι.
0: Σε όλους μας, έτσι είναι σωστή η ευχή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια.

Ένα άλλο που κάνουμε συχνά όλοι μας και καλό είναι να το κάνουμε είναι όσο μπορούμε μια ενεργειακή διαχείριση του σπιτιού, δηλαδή εκεί που το χτυπάει ο ήλιος, κλείνεις τα παντζούρια, τα ανοίγεις μετά. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, τέλος πάντων. Πάμε και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σώπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
2: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά...
2: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

4 λεπτάκια πριν από τις 10 είμαστε και θέλω να αποχαιρετήσω έστω και καθυστερημένα έναν συνάδελφο, έναν άνθρωπο που βίωσε και τη δημοσιογραφία και την πολιτική έτσι ακριβώς όπως πίστευε, με τις δικές του αξίες, με αξιοπρέπεια και πολύ πολύ δουλειά. Ακάματος ήταν πάντα ο Νίκος Σερβετάς, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, πολύ ξαφνικά και πολύ νωρίς. Ακάματος στη δουλειά, στον αγώνα του για την αριστερά που ονειρευόταν, ήταν παρόν σε αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες του πάνε το τελευταίο αντίο οι δικοί του άνθρωποι, πολύ πολύ φίλοι, συνάδελφοι και συντροφοί του. Εγώ θυμάμαι από τις φορές που τον είχα, που είχαμε μιλήσει, αυτή τη φοβερή ζωντάνια που είχε, ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ένα ιδιαίτερο χιούμορ, και κρατάω και το πολύ ωραίο δημιουργημά του, το kamini.gr. Με το Θανάση Παπακοσταντίνου σας αφήνω για λίγα λεπτά. Μετά δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μας.

0: τώρα
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Τι βλέπω?
17: Εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ κοσμάκια δρομάδος εδώ.
20: Έχω.
21: Μετά θα πάνε όλα.
20: Εξτασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο.

0: 22 730 87 151.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα Milk 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: 19 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά, στο 90,1. 14 του Ιουνίου σήμερα και κλείσαμε 3 χρόνια από το φοβερό ναυάγιο της Πύλου. Σαν σήμερα ήταν τα ξημερώματα, όταν το υπερφορτωμένο αλιευτικό Αντριάννα ανατράπηκε 47 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πύλου, στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Αποτέλεσμα η μεγαλύτερη τραγωδία με πρόσφυγες στη Μεσόγειο, με περίπου 650 νεκρούς και αγνοούμενους. Και γυναίκες και παιδιά, μια φοβερή τραγωδία. Και οι έρευνες, οι μαρτυρίες, αλλά και μέχρι στιγμής ποινική διαδικασία καταλήγουν και σε μεγάλες ευθύνες των ελληνικών αρχών για την τραγωδία αυτή. Προηγήθηκαν 15 δραματικές ώρες από την πρώτη δημόσια αναφορά στο Twitter για ένα πλοίο σε κίνδυνο με 750 ανθρώπους επάνω. Μετά ειδοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και η Frontex και η συνέχεια είναι γνωστή. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε τον Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Είναι 3 χρόνια, είναι μια μαύρη επέτειος από μια φοβερή τραγωδία.
1: Είναι, ναι. Και είναι μια τραγωδία που δεν θα ξεχαστεί σύντομα, ελπίζω. Και είναι και μια τραγωδία η οποία μας υπενθυμίζει τι σημαίνει, πώς το λένε, αποτυχία στη διαχείριση μιας κρίσης που αφορά σε άλλους. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, νομίζω, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι να συνειδητοποιούμε ότι αυτό έγινε γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν άλλοι. Και ο καθένας μπορεί να βάλει σε αυτόν τον ορισμό ό,τι ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ήταν άλλοι, ήταν ξένοι, άρα με μια σκέψη, λέτε, μπορεί να ήταν στο μυαλό κάποιον, ας πούμε, να ήταν αναλώσιμοι, που λέμε.
1: Να ήταν κατανοητό το ότι δεν κάναμε τα πάντα, να ήταν κατανοητό ότι προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία, να την κρύψουμε στην αρχή. Θυμίζω ότι στην αρχή οι πρώτες τοποθετήσεις ήταν ότι δεν υπήρχε σκηνή, γιατί θυμόντουσαν όλοι το φαρμακονήσι. Και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκηνή, μετά εμφανίστηκε και ένα άλλο σκηνή, μια αποπειρά τραβήγματος, μια δεύτερη, η οποία τέλος πάντων οδήγησε και στο να βουλιάξει τον Αντριάννα. Mm-hmm. Όλα αυτά εκείνη την εποχή, τουλάχιστον στις πρώτες ώρες, ήταν κάπως το μυαλό των ανθρώπων, φαντάζομαι, έτσι, εξηγούνταν ή τέλος πάντων δικαιολογούνταν κτλ. Μετά βγήκαν οι μαρτυρίες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο φόβος αυτών που έλεγαν ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει. Ότι η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα, η συνέπεια μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς των αρχών, οι οποίες αντί να κάνουν τα πάντα για να κάνουν τη διάσωση όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν, γιατί δεν είναι απλά η ζώνη έρευνα διάσωση, είναι μια ζώνη στην οποία αν θέλουμε να κάνουμε κάτι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε έρευνα και διάσωση. Mm-hmm. Από το Διεθνές Δίκαιο. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που γνωρίζουμε όλοι πια.
0: Τώρα, τι έχει μεσολαβήσει αυτά τα 3 χρόνια, είναι πολλά και διάφορα. Ας πούμε,
1: ναι.
0: Οι δικηγόροι των θυμάτων και των επιζώντων, μάλλον, είχαν κάνει αίτημα από τον Ιούλιο του 23, από τις 4 Ιουλίου του 23, για ανέλκυση του αλιευτικού, του Αντριάννα.
1: Εντάξει, τώρα η ανέλκυση προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ. Είναι στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, είναι mm-hmm. 5.000 μέτρα. Πάντως το αίτημα είναι και μια, αν θέλετε, ένα αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει για να υπάρχει ως μέρος της διαδικασίας, της διαδικασίας, δηλαδή της έρευνας. Έχουν γίνει και άλλα. Έχει γίνει ιστορία με τα τηλέφωνα. Ζητάγαμε να βρεθούν τα τηλέφωνα και να γίνει έρευνα στα τηλέφωνα. Οι πρώτες απαντήσεις, θυμίζω, ήταν.
0: Τα τηλέφωνα, πια τα τηλέφωνα των επιζώντων.
1: Των επιζώντων, ναι. Αυτών που βγήκαν. Και ή των θυμάτων τα οποία περισυνελήσαν. Που είχαν τηλέφωνα πάνω τους. Η απάντηση στην αρχή ήταν: θα έχουν βραχεί, θα έχουν καταστραφεί, δεν βρήκαμε, δεν υπάρχουν. Τελικά βρέθηκαν σε μια πλαστική σακούλα κάπου σε μια αποθήκη και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα εργαστήρια, αν δεν κάνω λάθος, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε μια προσπάθεια να βρούμε, μετά από 3 χρόνια, έτσι, να βρούμε κάτι πάνω σε αυτά τα τηλέφωνα. Που στην αρχή, θυμίζω, δεν υπήρχαν, τουλάχιστον έτσι έλεγαν οι αρχές. Και επίσης έχουμε και την απαγγελία των κατηγοριών εναντίον 21 στελεχών του Λιμενικού Σώματος, εκ των οποίων οι δύο είναι πρώην αρχηγοί, για τις παραλήψεις ενέργειας κτλ. Εκείνο το βράδυ στο κέντρο επιχειρήσεων, να βρεθούν επίσης τα καταγραφικά του κέντρου επιχειρήσεων, τι καταγραφή έχει γίνει από ανταλλαγή εντολών ή
0: έτσι, γιατί και πριν την απαγγελία των κατηγοριών είχε προηγηθεί η έκθεση της Frontex και η έκθεση της Frontex που ήταν σαφής ως προς τις ευθύνες των ελληνικών λιμενικών.
1: Ναι, η έρευνα της Frontex, όπως ξέρετε, συνήθως είναι απόρριτη. Mm-hmm. Είναι αυτό το που λέμε η έκθεση των σοβαρών περιστατικών, το SIR. Serious Incident Report, ναι. Να το πω και αγγλικά. Ναι. Αυτές οι εκθέσεις δεν είναι δημόσιες, mm-hmm. Διέρευσαν και από εκεί φάνηκε πολύ καλά το τι έγινε ακριβώς, τουλάχιστον από την οπτική του Frontex, γιατί υπήρχε μια συζήτηση για το τι ρόλο έπαιξε ο Frontex, αν ενημέρωσε. Mm-hmm. Και από την έκθεση προκύπτει ότι και ενημέρωση υπήρχε έγκαιρη και έτοιμα για παροχή βοήθειας υπήρχε, το οποίο αρνήθηκαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ενώ υπήρχε έτοιμα για την παροχή βοήθειας, εμείς αρνηθήκαμε να το δεχθούμε. Πόση ώρα κράτησε, ποιοι ήταν στην περιοχή, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που τις είδαμε, ναι, να ξετυλίγονται και στο αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ του BBC που βγήκε πριν ένα μισό χρόνο, με τις μαρτυρίες των περιπλών των σκαφών, εκείνο του ενός σκάφους που περισέλεξε τους επιζώντες, ενός... δεν θυμάμαι τώρα, ένα τουριστικό σκάφος με το και ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στην περιοχή και περιέγραψε mm-hmm. εκείνο την. Τι έγινε. Όλα αυτά τέλος πάντων πια νομίζω ότι έχουμε αρκετά καθαρή άποψη για το τι έγινε και το τι δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι ενέργειες και οι παραλήψεις των εμπλεκόμενων.
0: 3 χρόνια μετά λοιπόν από αυτή τη φοβερή τραγωδία, ακούμε στη Βουλή φράσεις όπως τη βυθίζεις ή δεν τη βυθίζεις τη βάρκα σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Ένα. Και ναι, είμαστε και στην. Έχει ψηφιστεί ένας νέος εφαρμοστικός νόμος για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει ακόμα πιο αυστηρές διαδικασίες ασύλου, ενισχυμένους συνοριακούς ελέγχους, ταχύτερες επιστροφές και απελάσεις. Ταυτόχρονα, αυξάνεται πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα, περνώντας από την Ελλάδα. Έχουμε πολλές αφήξεις το τελευταίο διάστημα και αναμένεται και το καλοκαίρι, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι θέμα και είναι και οι συνθήκες τέτοιες που σε ένα βαθμό τέλος πάντων πώς να το πω, δίνουν την αίσθηση ότι είναι ασφυκτικές. Γιατί αυξάνονται οι ροές, θέλεις να περιορίσεις τις αφήξεις, mm-hmm. δημιουργείς συνθήκες αποτροπής, πιεστικές. Οι συνθήκες αυτές οι πολιτικές ή οι νομικές συνθήκες αποτροπής δημιουργούν ένα πολιτικό περιβάλλον, πώς να το πω, έτοιμο να δεχθεί αυτή την άποψη να βυθίσουμε το ερώτημα, να βυθίσουμε να μην βυθίσουμε τη βάρκα. Να θυμίσω ότι την τηλεορασία, ο πολιτικός αρχηγός είπε να τη βυθίσουμε τη βάρκα.
0: Βεβαίως. Σωστό.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο στη Βουλή που γίνονται τα ερωτήματα και μετά προσπαθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος το είπε αυτό. Βέβαια.
1: Ναι. Και μετά, πριν ο κύριος Βορύδης προσπάθησε να μας εξηγήσει ότι δεν καταλάβαμε καλά αυτό που είπε, mm-hmm. και δεν εννοούσε αυτό, αλλά ήταν ένα ερώτημα. Βεβαίως θυμίζω ότι ο Γκέμπελς έλεγε ότι πες, κάτι μένει.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στον κόσμο, δεν είναι πρωτοφανή. Έτσι, δεν προκύπτουν εν κενό. Ναι, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή η έγνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποτροπής ώστε να μην έρχονται οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
0: Ναι, ή αν έρχονται, τίποτα, να παραμένουν στις χώρες πρώτης υποδοχής, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να το πω, να παρκάρουν κάπου.
1: Ναι, είναι η λογική της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Mm. Για να θυμίσω, γιατί το έχουμε δει. Το σύμφωνο, ξέρετε, δεν προέκυψε και αυτό από μόνο του. Ούτε προέκυψε λόγω φόβων ή μόνο πολιτικών πιέσεων. Τα έχουμε κάνει αυτά. Αποφασίσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, δηλαδή με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, και είπαμε ότι αυτό το πρακτικό πράγμα θα το μετατρέψουμε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή, η βάση του συμφώνου είναι αυτή η κοινή δήλωση που είχε γίνει το 2016. Και γύρω από αυτό χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ό,τι έκανε η κάθε χώρα, ό,τι έκανε η Ελλάδα, επειδή βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή, τα κάναμε νομοθεσία και έχουμε ποντάρει όλα μας. Και συγγνώμη που θα κάνω αυτή την αναλογία, όλα μας τα λεφτά σε αυτό το σύμφωνο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Ή θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Όταν ρωτάμε τι σημαίνει δεν θα πετύχει, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Κύριε Παγιαννάκη, αυτό έτσι όπως μας το περιγράφετε είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό, αρκεί να είναι μακριά από εκείνη. Παρ' όλα αυτά, τι θα μπορούσε πραγματικά να γίνει σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα? Γιατί οι ροές δεν σταματάνε. Άνθρωποι απελπισμένοι υπάρχουν. Υπάρχει πρόβλημα. Όντως, και οι χώρες υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα, οι παραλιακές χώρες κτλ. Μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Μπορεί, μάλλον,
0: τι μπορεί, μπορεί, να γίνει.
1: Πρόβλημα, μπορεί να γίνει πρόβλημα εφόσον δεν υπάρχουν σοβαροί συζητήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σας πω ένα απλό πράγμα. Ζούμε στην εποχή που έχουμε τις περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: 60 χώρες είναι εμπλεκόμενες. Είναι δυνατόν να συζητάμε σε εποχή πολέμου ότι οι άνθρωποι δεν θα μετακινούνται? Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε? Για να βάλω έτσι ένα αρχικό σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά από εκεί και πέρα να χτίσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά η μετανάστευση είναι η ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή εμείς είμαστε εδώ. Γιατί κάποια στιγμή, χιλιάδες χρόνια πριν, κάποιος μετακινήθηκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως, αλλά οι βασικές αρχές της συζήτησης υπάρχουν. Πρέπει να τις ξαναβρούμε, να ξανασυνδεθούμε. Δεν λέω ότι είναι απλό και δεν λέω ότι θα λυθεί μόνο με μια, πώς να το πω, όχι ρομαντική, αλλά με μια παρελθοντική συζήτηση. Όμως δεν μπορεί να είναι η απάντηση στην ανθρώπινη ιστορία ότι επειδή μετακινούνται οι άνθρωποι, εμείς θα κλείσουμε τα σύνορα και θα βάλουμε σκάφη ή θα τα βουλιάζουμε τις βάρκες ή οτιδήποτε. Δεν πιάνει ποτέ αυτό. Η αποτροπή στην ιστορία της μετανάστευσης.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.

Αυτός ήταν ο Rory Gallagher, Ιρλανδός ρόκερ, φοβερός μουσικός. Έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα, πολύ νωρίς, το 1995. Και ακούγοντας το σόλο του Gallagher, θα πάμε στην Ιρλανδία. Θα πάμε στην Ιρλανδία, γιατί αυτά που έγιναν και γίνονται στο Belfast είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μιλάω για την, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών αυθόρμητη εξέγερση που προκλήθηκε με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας από ένα Σουδανό σε βάρος ενός Σκοτσέζου πολίτη. Μετά ακολούθησε πογκρόμ κατά μεταναστών, τους καίγανε σπίτια, τους κυνηγούσαν, προσπαθούσαν οι αστυνομικές αρχές να τους προστατεύσουν, τους μετανάστες. Πάρα πολλοί εγκατέλειψαν όπως την περιοχή. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η αναφορά του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας για το κύμα βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, που λέει ότι υπάρχουν γνωστοί άγνωστοι λογαριασμοί που μπαίνουν συντεταγμένα σε κάθε ιστοσελίδα. Γράφουν ότι η βία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι τάχα αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση που προκλήθηκε από το βίο έγκλημα ενός μετανάστη. Δεν είναι όμως λαϊκή αντίδραση από θυμό, λένε συνειδητά ψέματα, αναφέρει το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Αποκρύπτουν ότι στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών. Γιατί, όπως αναφέρεται, οι νεοφασίστες απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, εκμεταλλευόμενοι ως αφορμή μια φρικτή εγκληματική πράξη με δράστη μετανάστη. Οι επιθέσεις αποτελούν προσχεδιασμένο έγκλημα με δράστες νεοφασιστικές ομάδες.

μεταξύ άλλων αναφέρει στοιχεία τεκμηρίωσης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, όπως ας πούμε ότι είναι στοχευμένη επιλογή των θυμάτων και των στόχων. Οι δράστες συντονίζονται μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και τα στοιχεία των αρχών δείχνουν ότι κανονίζουν εκ των προτέρων σημεία συνάντησης ώρες, στόχους, μεταφορά ή τακτικές που δηλώνουν μια δομημένη οργάνωση. Οι επιθέσεις γίνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες με τρόπο που υποδηλώνει συντονισμό και κεντρικό σχεδιασμό. Η αστυνομία, λέει, κατήγγειλε ότι η δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

καθοδήγηση έχει τοπική διάσταση, όπως ο νεοφασίστας Τόμι Ρόμπινσον, πρώην ηγέτης της English Defence League, αλλά έχει και διεθνή υποστήριξη προσώπων, όπως ο Elon Musk, γιατί διαβάζαμε από τις πρώτες μέρες των γεγονότων στο Belfast ότι τροφοδοτούσε με ρατσιστικό μίσος μέσα από τις... τροφοδοτούσε το ρατσιστικό μίσος μέσα από τις πλατφόρμες του.

0: Να καλημερίσω το Γιάννη που ηρωνεύεται όσα ακούσαμε νωρίτερα από το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Να μας πει, λέει ο καλεσμένος σας, από πού μετακινήθηκαν αυτοί που πριν χιλιάδες χρόνια ήρθαν εδώ, μάλλον από το Σύριο ή το εξώτερο σύμπαν. Τι ακούμε και τι ακόμα θα σκαρφιστούν οι πελάτες του Σόρος, λέει, για να μας πείσουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να είναι ατιμόρυτοι. Γιάννη μου, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, αλλά ο κόσμος μετακινείται. Αυτή είναι η ιστορία της, του κόσμου όλου. Και μετακινείται όταν πρέπει να μετακινηθεί. Όταν φοβάται, όταν αντιμετωπίζει πόλεμο, όταν αντιμετωπίζει πείνα. Λοιπόν, 60 χώρες εμπλέκονται σε πόλεμο, μας έλεγε νωρίτερα ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό τον πόλεμο που κοντεύει να κλείσει 4 μήνες. Τον πόλεμο που ξεκίνησε από ΗΠΑ και Ισραήλ με την επίθεση στο Ιράν. Είμαστε για άλλο ένα Σαββατοκύριακο σε διαπραγματεύσεις. Μόνο που φαίνεται ότι αυτή τη φορά όντως κάτι πάει να γίνει για να καταλήξουν όλες οι πλευρές σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να έχουν το χρόνο να προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου. Για τον λόγο αυτό, με τα ερωτήματα αυτά, απευθυνθήκαμε στον εξαιρετικό συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα και γνώστη του αντικειμένου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Όπως το περιέγραψε είναι, αλλά όχι όλες οι πλευρές, οι δύο από τις τρεις. Ενώ γίνεται συζήτηση για την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης που θα παρατείνει την οικεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ο τρίτος αστάθμητος παράγοντας, που είναι ο παράγοντας Ισραήλ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Και έχει Συμβούλιο Ασφαλείας απόψε, έτσι. Πώς το λένε, Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι διοργανώνει ο Νετανιάχου, μια συνεδρίαση.
1: Ναι, βρίσκονται σε διαρκή συνεδρία ουσιαστικά οι Ισραηλινοί και έχουν προειδοποιήσει πως εάν δεν τους καλύπτει, που δεν τους καλύπτει από ό,τι φαίνεται τις δικές τους προϋποθέσεις, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης που πάνε να υπογράψουν Αμερική και Ιράν, θα κάνει ό,τι μπορεί για να το τεινάξει στον αέρα, έτσι, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Διότι από ό,τι έγραψαν τα αμερικάνικα μέσα, το περιεχόμενο αυτού του συμφωνίου το είχαν συμφωνήσει οι διαπραγματευτές Αμερικής και Ιράν. Από αμερικάνικης πλευράς ήταν ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, δηλαδή πολύ κοντινοί του Τραμπ, από τις 29 Μαΐου. Και το Ισραήλ προσπάθησε να το τεινάξει στον αέρα με τους βομβαρδισμούς που έκανε στο Λίβανο, τους προκλητικούς και στη Βηρυτό, Κυριακή και Δευτέρα. Από εκεί και η οργή του Προέδρου Τραμπ, που όπως γράψαν τα αμερικάνικα μέσα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο ίδιος, τον πήρε οργισμένο τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του είπε ότι είσαι fucking τρελός και ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ κλπ. Οπότε το Ισραήλ είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, το αν υπογραφτεί η συμφωνία, που δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι. Δηλαδή ο Τραμπ χτες το βράδυ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social, της προσωπικής του πλατφόρμας στο διαδίκτυο, ότι πρόκειται να υπογραφεί σήμερα η συμφωνία, σήμερα Κυριακή. Οι Ιρανοί του είπαν σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί τις επόμενες μέρες, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση από την ανώτατη ηγεσία του Ιράν. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, φαίνεται ότι θα υπογραφεί τελικά το προσύμφωνο αυτό κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία κατά δύο μήνες, αφήνοντας μεγάλα εκκρεμή θέματα για νέα διαπραγμάτευση το επόμενο δίμηνο. Δεν θα υπογραφεί με φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, αλλά ηλεκτρονικά, και αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη της ιρανικής επιφυλακτικότητας απέναντι στην Αμερική. Επιφυλακτικότητας, Τζούλη, απολύτως δικαιολογημένες, διότι το CNN μέτραγε 36 φορές από τα τέλη Μαρτίου που ο Τραμπ έλεγε πως είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και μετά βομβάρδιζε.
0: Ναι, ναι. Η συμφωνία που θέλει το Ιράν συμπεριλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και το Λίβανο, έτσι, την ισχύ της κατάπαυσης του πυρός και στο Λίβανο. Ο Τραμπ φαίνεται... Μέχρι στιγμής δεν ξέρω από όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, από όσα μπορώ να διαβάσω εγώ τουλάχιστον, ότι συμφωνεί τώρα σε αυτό. Και εκεί, όπως λες, μπαίνει το κομμάτι Ισραήλ μέσα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα 3-4 μεγάλες εκκρεμότητες που μπορεί να τορπιλήσουν τη συμφωνία. Το Ιράν οπωσδήποτε θέλει να περιληφθεί καθολική απαγόρευση του πυρός, καθολική κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο. Δηλαδή όχι μόνο στη Βηρυτό, αλλά και στις νότιες περιοχές όπου το Ισραήλ απειλεί να τις μετατρέψει σε δεύτερη Γάζα, έτσι, στο νότιο Λίβανο, σε βάθος τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων από τα σύνορά του. Το Ιράν θέλει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό για να προστατέψει τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ του στάθηκε πάρα πολύ, πληρώνοντας μεγάλο τίμημα σε αυτόν τον πόλεμο, διότι μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο από τη στιγμή που άρχισαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί να χτυπάνε το Ιράν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί τώρα να τους εγκαταλείψει. Να κλείσει ειρήνη για τον εαυτό του, να πάρει και μερικά χρήματα από ξεπάγωμα των κυρώσεων, από άρση μερική των κυρώσεων και να αφήσει τη Χεζμπολάχ ξεκρέμαστη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό. Ναι. Τώρα, ο Τραμπ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Εάν θέλει να επιβάλλει καθολική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο στο Νετανιάχου, δεν υπάρχει αμφιβολία πώς θα το κάνει. Εάν θέλει η Αμερική, μπορεί να το επιβάλλει στο Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει μόνο του. Τώρα, εάν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν κάπου στη μέση, δηλαδή να περιοριστούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ σε κομμάτια του νοτιού Λιβάνου, αλλά με ημερομηνία λήξης, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Πάντως, προς το παρόν, το Ιράν επιμένει απολύτως σε αυτό το ζήτημα.
0: Είδαμε και, μάλλον διαβάζαμε, και για διαδήλωση μέσα στο Ιράν κατά του Αραγτσί χθες. Διαδήλωση, μια συγκέντρωση τέλος πάντων, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, επειδή έκανε δηλώσεις ότι μπορεί και να υπάρξει συμφωνία, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, προανήγγειλε ουσιαστικά τη συμφωνία. Προανήγγειλε, και μάλιστα περιέγραψε και βασικά στοιχεία της αυτής της συμφωνίας. Mm-hmm. Και ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κοινής γνώμης της Ιρανικής, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή το Ιρανικό έθνος έχει συσπηρωθεί γύρω από τη σημαία, έχει αφήσει στην άκρη τις αντιθέσεις με το καθεστώς και τα λοιπά, διότι αυτό που προέχει είναι αυτό. Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει σκηνές με γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φοράνε μαντήλα και διαδηλώνουν αντίον της Αμερικής και του Ισραήλ. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ατμόσφαιρα νιώθει το Ιράν πως έχει αντέξει και πως βρίσκεται σε θέση ισχύως. Διότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συμφωνία υπογραφεί θα είναι μια κολοσσία αποτυχία για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκίνησαν τον πόλεμο θέτοντας τέσσερις στόχους, έτσι. Mm-hmm. Να πέσει το καθεστώς, να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, mm-hmm. να εγκαταλείψει τους βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ και να διακόψει τις σχέσεις με όλους τους περιφερειακούς συμμάχους, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούτι και Ιρακινές προφυλακές. Mm-hmm. Δεν έχουν πετύχει τίποτα απ' όλα. Το Ιράν έχει βγει από τα πάνω και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και του κατεστημένου βέβαια του Ιράν θεωρεί ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν.
0: Και για πρώτη φορά έχει τεθεί και ένα αμφιβόλο το αν θα υπάρχει έλεγχος από το Ιράν. Μάλλον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο αν θα είναι ελεύθερη ο διάπλους των στενών του Ορμούζ.
1: Των στενών του Ορμούζ. Αυτό που θίγεις είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Διότι το πρόγραμμα στενών του Ορμούζ δεν υπήρχε πριν, πριν τον πόλεμο. Ήταν διάπλους διεθνούς ναυσιπλοείας, έτσι ελεύθερης. Mm-hmm. Τώρα το Ιράν σου λέει το καθεστώς μετά τον πόλεμο θα είναι ότι μόνο εγώ μαζί και με το Ομάν θα διαχειριζόμαστε τα στενά του Ορμούς και θα εισπράττουμε και κάποια τέλη. Έχει αφήσει το διόδια που έλεγε στην αρχή, το έχει μαλακώσει κάπως, έλεγε τέλη για τις εργασίες που προσφέρουμε ναυσιπλοείας, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ. Όπως γίνεται στα Δαρδανάγια για παράδειγμα. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει νομική βάση να το επικαλεστεί δηλαδή αυτό. Mm-hmm. Και οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί, διότι καταλαβαίνουν πως τα στενά του Ορμούζ, εάν βρίσκονται στον έλεγχο του Ιράν και του Ομάν, το οποίο Ομάν φαίνεται να δελεάζεται από αυτή την πρόταση των άλλων και να έχει μπει μέσα, γι' αυτό και ο Τραμπ απείλησε πως θα του τεινάξει στον αέρα το Ομάν. Mm-hmm. Και το Ομάν, μάλλον έτσι. Το οποίο είναι σύμμαχος της Αμερικής και ήταν μεσολαβητής σε αυτή την κρίση. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο νευρικής ταραχής έχουν φτάσει. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα άλλο από τα εκανθόδη ζητήματα και άλλο ένα στοιχείο της αμερικάνικης αποτυχίας. Ο Τραμπ αυτό θα προσπαθήσει βέβαια να το εμφανίσει με οποιουσδήποτε όρους ως νίκη του. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θα καταλάβουν όλοι είναι αυτό που έγραφε ο Τόμας Φρίντμαν, ο πολύ γνωστός αρθρογράφος του New York Times, εδώ και 2-3 εβδομάδες. Που του έλεγε, πρόεδρε, θα φας την κουρούνα και θα λες στον κόσμο ότι έφαγες αστακό.
0: Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως περιμένουμε να υπάρξουν δηλώσεις ότι είναι νικητές όλοι μετά.
1: Μα δεν υπάρχει δηλώσεις. Πολέμοι δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι ότι είναι νικητές όλοι.
0: Προφανώς δεν είναι έτσι.
1: Όταν η Αμερική αναγκαστεί σε μια συμφωνία η οποία ούτως ή άλλως το καθεστώς θα είναι στη θέση του και θα είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν. Θα έχει κάνει γαργάρα όλα αυτά που έλεγε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και για τη συμμαχία του με Χεζμπολάχ, Χούτι και τα υπόλοιπα. Έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πάνε σε μια συμβιβαστική λύση. Το Ιράν έτσι κι αλλιώς έλεγε πάντα πως δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και οποιαδήποτε λύση δεν θα είναι αυτή που θα ήθελαν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πλήρης κατάργηση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, πράγμα το οποίο εδώ που τα λέμε ήταν εξωφρενικό. Δεν μπορεί δηλαδή το Ιράν να είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει δικαίωμα στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, αυτό θα είναι παταγώδης αποτυχία για την Αμερική.
0: Και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή δεν απέχουν τόσο πολύ πια, έτσι.
1: Αυτό είναι ο λόγος που ο Τραμπ τώρα θέλει οπωσδήποτε συμφωνία τώρα. Δηλαδή από σήμερα, που είναι η μέρα της σημαίας στην Αμερική, αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της Αμερικής που θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου, mm-hmm. την μεγαλύτερη εθνική τους γιορτή. μετά θα είμαστε πολύ κοντά, θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ναι. Είναι τελείως αυτοκτονικό, θα ήταν πολιτικά για τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο από αυτές τις συνθήκες που θα απειλούν καλοκαιριάτικα και να την άξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου όμως έχει το αντίθετο πρόβλημα. Έχει ότι αν θέλει να αποφύγει την εκλογική λεμιτόμο, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως πάει για πανωλευτρία στις δικές του εκλογές που είναι τον Οκτώβριο, mm-hmm. πριν τον Τραμπ δηλαδή, πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ισραηλινή κοινή γνώμη, σε αντίθεση με την Αμερικανική που είναι εναντίον του πολέμου, σε πολύ μεγάλα ποσοστά, στο Ισραήλ είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου για να ξεμπερδεύουμε τη Χεζμπολάχ. Επομένως, ο Νετανιάχου θα έχει κάθε λόγο να τορπιλήσει την όποια συμφωνία, ναι. και ακόμα και αν υπάρξει πώς το λένε, μνημόνιο συνεννόησης, mm-hmm. να μην εξελιχθεί σε μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Επομένως, ο δρόμος μπροστά είναι ο μιχλώδης.
0: Έτσι είναι.
1: Και μπορεί να πάμε σε μια κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, με περιορισμένες συγκρούσεις οι οποίες θα μπορεί να κακοφορμήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Πάντως, το πλήγμα για την Αμερική είναι τεράστιο. Mm-hmm. Και το Ισραήλ θα βρεθεί σε πολύ δυσκολότερη θέση από ό,τι βρισκόταν πριν την επομένη αυτού του μνημόνιου συνεννόησης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πέτρο Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Έχουμε και την καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα και στην υγεία και στη γραφειοκρατία και σε πολλά πολλά ακόμα. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία των πολεοδομιών. Σημαντικό γεγονός, λέει, είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Είναι ένα γεγονός που, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και βούληση, και τονίζει ότι και στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πούμε τα τελευταία μας σχόλια.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
7: Παραπονιέται.

Συνεχίζονται έτσι τα γλυκά μηνύματα. Εδώ βλέπω ένα του Πίπη που μου λέει πάρε τους λάθρο σπίτι σου. Τι να πω, φίλε μου, έχει παλιώσει αυτό το αστιακί. Ενώ ο Γιάννης εδώ, large πάντα και πιστός στην υποστήριξη της πατρίδας του τόπου του. 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το έχουμε μάθει απ' έξω, παιδιά, το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου. Με ήθη έθιμα παραδόσεις και τη μοναδική γουρνοπούλα. Μάλιστα. Το Ιουλίου είπαμε, πω, θα πέσει πολύ υπενθύμηση μέχρι τότε. Λοιπόν, το πρώτο 12ήμερο του Ιουνίου είχαμε πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα, παιδιά. Διαβάζω εδώ ότι έχει γράψει ο Θοδωρής Κολυδάς 667.000 κεραυνικές αναλαμπές, λέει, στα Βαλκάνια, πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε από σήμερα καλοκαίρι και από αύριο ζέστη. Περισσότεροι 35, μετά θα πάει 36, θερμοκρασία την Τρίτη, υπομονή, κουράγιο.

τώρα που λέω αυτό, το υπομονή και κουράγιο, ειδικά έτσι σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που το τσιμέντο πυρώνει στην κυριολεξία από τη ζέστη. Το άλλο Σαββατοκύριακο λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτά τα καθημερινά που ζούμε και που δυσκολεύουν τόσο πολύ τη ζωή μας. Όπως είναι η ζέστη, είναι η έλλειψη των χώρων με πολυπράσινο. Είναι αυτά τα φοβερά πεζοδρόμια που στα τρία βήματα σπάς το πόδι σου. Διαφορετικά είσαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Θα τα δούμε το άλλο Σαββατοκύριακο περισσότερο.

τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από τις AI κάμερες, όσες λειτουργούν δηλαδή και ό,τι έχουν καταγράψει, θα δούμε τι θα μας έρθει σιγά σιγά, τραβασάκια στο σπίτι. Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται, πρέπει να σας πω, στο θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και στο εξής θα αναλάβει να επικυρώνει τα πρόστιμα στα οχήματα, κυρίως για ανασφάλιστα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας, κταίο και δηλώσεις ακινησίας. Διότι θα μπει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία και τις ενστάσεις και θα καταλήγει στο αν πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση ή όχι. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν και σήμερα, εδώ στα Παραπολιτικά σε 90,1. Μείνετε εδώ εσείς, έρχεται ο Τηλέμαχος Αντωρινέος για Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Λαμπύρης μετά με τις αερολογίες του και πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Καλοκαιράκι είναι, εντάξει, έχουμε μάθει εδώ από θερμοκρασίες. Να περάσετε ωραία. Σας αφήνω με το Σωκράτη Μάλαμα που θέλει να πει 2-3 κουβέντες. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 2273-87-151.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, προϊόντα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coin G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Μα ένα, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες για μία ακόμα Κυριακή, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που περνάμε μαζί και θα διανύσουμε ραδιοφωνικά την απόσταση που μας χωρίζει για τις επόμενες 2 ώρες και έως τη 1 το μεσημέρι. Να σας πω ότι ο χθεσινός αγώνας πυγμαχίας, μπάσκετ ήθελα να πω, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, έληξε με νικητή τον Ολυμπιακό. Μπερδεύτηκα διότι παρακολουθήσαμε και πυγμαχία εκτός των άλλων μεταξύ παικτών, μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Johnson. Πραγματικά, τι να πω, μετά αναρωτιόμαστε το γιατί η βία μεταφέρεται στα γήπεδα όταν αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, κάνουν το γύρο των τηλεοπτικών δελτίων στα αθλητικά. Ξέρετε, κάπου πάει στην άκρη το αθλητικό μέρος της ιστορίας και ασχολούμαστε περισσότερο με το έξω αθλητικό και με τα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο, που δυστυχώς εδώ είχαμε αρκετά πράγματα που συνέβησαν στο περιθώριο, γιατί εκτός του γεγονότος ότι τα πράγματα ξέφυγαν στη διάρκεια του αγώνα εντός αγωνιστικού χώρου μεταξύ των δύο, ξέφυγαν και στη συνέχεια, στη φυσούνα του γηπέδου, μετά την αποβολή και των δύο, όπου ο αγώνας πυγμαχίας, οι αγώνες κατς, συνεχίστηκαν και εκεί μεταξύ των δύο παικτών. Τέλος πάντων, ανήκει στην ιστορία όλο αυτό, πλέον έχει περάσει ήδη στην ιστορία. Το άλλο και βασικό γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδος μετά το πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα πριν από πολύ λίγες μέρες, και κρατάμε αυτό που έχει να κάνει με το αθλητικό μέρος της όλης υπόθεσης, σε μια ημέρα μάλιστα όπως η σημερινή, όπου το 1987 η Ελλάδα κατακτούσε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ, σε μια ημέρα γιορτής για το ελληνικό μπάσκετ. Ξέρετε, πάντα θα έχουμε να συζητάμε και για τις σκιές και για τις παράπλευρες συνθήκες ενός αθλήματος που ο οπαδισμός, όπως και στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα βεβαίως αθλήματα, αφήνει στην άκρη την αγωνιστική δράση και μας οδηγεί δυστυχώς να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά.

Δεν συμφωνώ με το τραγούδι βεβαίως και με το στίχο που λέει ότι ο νικητής θα παίρνει όλα και ο χαμένος είναι αυτός που φαίνεται μικρός. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η νίκη. Σας το είπα και προηγουμένως. Δεν έχει σημασία ποιος κατακτά κάτι, ποιος κατακτά το πρωτάθλημα. Έχει σημασία μέσα από γεγονότα που απευθύνονται σε πολύ κόσμο, σε πολύ μεγάλο κοινό, σε ευρύ κοινό, να αφήνουμε και κάτι την επόμενη μέρα πέρα από την νίκη. Και αυτό το κάτι δεν έμεινε, δεν αφέθηκε, δεν απελευθερώθηκε από τα χθεσινά τεκτενόμενα. Οπότε δεν ξέρω.

0: Για τη γειτονιά του Ψηρίου έχουμε ξαναμιλήσει. Σας θυμίζω ότι σε μία από τις εκπομπές είχε έρθει ως καλεσμένη εδώ η σπουδαία αθηνολόγος, η Άρτεμις Κομπουρδή, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, Ψηρή, η γειτονιά των ηρώων. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τη γειτονιά, θα προσεγγίσουμε τη συνοικία με άλλη ματιά. Θα την προσεγγίσουμε ουσιαστικά με τα μάτια ενός ανθρώπου που την έχει ζήσει από τη γέννησή του. Και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, ο Ηλίας Κοέν, που είναι εδώ στα παραπολιτικά. Καλημέρα, κύριε Κοέν.
1: Γεια σας.
0: Να σας πω ότι πρέπει να έρθει και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν θα ακούγεστε. Θα ακούγεστε σαν να είσαι στο χώρο γενικά. Οπότε εμείς θέλουμε να είστε πιο κοντά όσο το δυνατόν περισσότερο στο μικρόφωνο εδώ. Και να πούμε ότι ο κύριος Κοέν λοιπόν έχει ζήσει στην περιοχή του Ψηρή, στη συνοικία του Ψηρή. Τώρα, πώς έγινε εδώ ο γάμος, πώς έγινε η σύμπραξη, να το πω έτσι, και ήρθε στο στούντιο. Μου έστειλε έναν φάκελο χειρόγραφο την περασμένη εβδομάδα με ιδιόχειρες σημειώσεις του μέσα και με κάποιο έτσι μήνυμα. Ο φάκελος έγραφε προς εκπομπή αερολογίες και μάλιστα έχει και γραμματώσιμο κολλημένο έξω. Τα λέω τώρα όλα αυτά, έχουν τη δική του σημασία, διότι σε μια εποχή που υπερισχύει η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ωραίο να λαμβάνεις και τέτοια μηνύματα από ανθρώπους που ενδεχομένως ακούν το σταθμό, την εκπομπή και πάει λέγοντας. Οπότε είναι εδώ κοντά μας, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε εδώ ότι η συνοικία του Ψηρή έχει έτσι μια μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο, και βεβαίως η πρώτη αναφορά έγινε από τον Γάλλο γιατρό Ζακόμπ Σπον στο βιβλίο του με τίτλο «Ταξίδι σε Ιταλία, Δαλματία, Ελλάδα και Ανατολή» το 1678, αρκετά πίσω επομένως. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολύ βάθος στο χρόνο. Κύριε Κοέν, η δική σας η προσέγγιση, εσείς γεννηθήκατε στο Ψηρή,
1: ασφαλώς,
0: έτσι.
1: Ναι. Από τη δεκαετία του 40 έχω γεννηθεί στην Οδό Καραϊσκάκη, ο οποίος είναι ο πιο γνωστός δρόμος, ας πούμε, στην περιοχή, δίπλα σε έναν φούρνο, ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Ήμουνα στο γεννημένο.
0: Τα κουλούρια του Ψηρή, εκεί.
1: Μπράβο, εκεί πέρα, για να κάνουμε διαφήμιση. Απλώς το.
0: Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε. Όλη η Αθήνα ξέρει τώρα.
1: Ήθελα να πω, μια που μιλήσατε για το ποδόσφαιρο, τώρα μου ήρθε σαν συνειρμός. Μικρός όταν ήμουνα, περνάγανε από τη γειτονιά μας και περιμέναμε όλοι οι μικροί να δούμε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκτός του επαγγέλματος που είχαν σαν ποδόσφαιρο, είχαν σαν δεύτερη δουλειά καταμετρητές του φωταερίου, του ρεύματος και του νερού. Και το αναφέρω απλώς σαν συνειρμό που μου ήρθε τώρα που αναφέρατε, κύριε Γιώργο, για το ποδόσφαιρο. Εγώ έχω κάνει μία δική μου σημείωση όσο αναφορά τα βιώματά μου και τις μνήμες μου από το Ψηρή, δίχως καθόλου την παραμικρό αρχιακό

0: υλικό. Ό,τι έχω να πω δεν υπάρχουν σε αρχαιακό υλικό. Αν θέλετε, για να αρχίσω, για να κάνω μια περιγραφή της τοποθεσίας που θα αναφερθώ, ξεκινάω, μου επιτρέπετε, πρώτα, που δεν τα γνωρίζουν πολλοί, τα Λουτρά Καραμάνου. Τα Λουτρά Καραμάνου ήταν στην αρχή της οδού Αθηνάς, απέναντι από την οδό Βορέου. Έχω ίδια γνώση, γιατί πηγαίναν εκεί οι θείοι μου με το σκούφο τους, με πετσέτα, με παντόφλες.
1: Και έκαναν το λουτρό τους, έκαναν το μπάνιο τους, έτσι.
0: Και υπήρχαν πολλά ευτράπλα, μπορούμε να τα πούμε μια άλλη φορά.
1: Λοιπόν, σας ζητώ να μείνετε και να παραμείνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ, θα μιλήσουμε για ψηρή. Και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε εδώ με αερολογίες και μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Παρακαλώ, όσοι το επιθυμείτε.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής? Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια παραλλαγμένη οδός ονείρων με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου, ωστόσο. Να σας πω ότι η επικαιρότητα δεν μας αφήνει πολλές φορές να πάμε απρόσκοπτα τη ροή της εκπομπής. Και εδώ να κάνω την αναφορά ότι πριν από λίγο, στη διάρκεια αγώνων ράλι στη Δοδόνη, υπήρξε ένα έκτακτο περιστατικό, καθώς ένα αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε θεατές και υπήρξε ένας ελαφρύς, από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται έως αυτή τη στιγμή, τραυματισμός ενός από τους θεατές, και η διεξαγωγή των αγώνων του αγωνιστικού μέρους στο ράλι Δοδόνης διεκόπη τουλάχιστον προσωρινά. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι σοβαρά. Συζητούσαμε λοιπόν εδώ για τη συνοικία του Ψηρή. Συζητούσαμε για την γειτονιά των ηρώων, όπως την αποκαλεί στο βιβλίο της η Άρτεμις Σκουμπουρδή, η φίλη πλέον Άρτεμις Σκουμπουρδή, γιατί τη γνώρισα τυχαία εδώ στην εκπομπή. Ήρθε μία φορά, ήρθε δύο, με αφορμή διαφορετικές περιπλανήσεις που έχει κάνει στην Αθήνα μέσα από τα βιβλία της, και γνωριστήκαμε και λίγο περισσότερο. Ωστόσο, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στο Ψηρή. Να σας πω τώρα ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο Λόρδος Βίρον διέμεινε για ένα διάστημα στο σπίτι του υποπροξένου της Αγγλίας Θεόδωρου Μακρύ, όπου και γνώρισε τη Θηρεσία Μακρύ, την οποία και ερωτεύτηκε, και εκείνη την εποχή υπήρχε στη γειτονιά και το αρχοντικό του Κυριάκου Πιτάκη, ο οποίος ήταν διάσημος, έγινε διάσημος αργότερα μάλλον για τις ανασκαφές που έκανε στην Ακρόπολη. Αρχαιολόγος ο Κυριάκος Πιτάκης, έτσι. Και βεβαίως από τους γνωστότερους κατοίκους του Ψηρή ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπου έμεινε εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Κύριε Κοέν, εσείς περίπου 20 χρόνια μείνατε στο Ψηρή, ασφαλώς, αν κάνω λάθος.
1: Ασφαλώς, 20 χρόνια. Ασφαλώς 20 χρόνια. Να συνεχίσω από αυτά που για το Λουτρά Καραμάνου. Δεν θυμάμαι αν ήταν μόνο για άντρες ή πηγαίνανε και γυναίκες.
0: Αν ήταν μεικτά Λουτρά.
1: Αν ήταν τα μεικτά, ή αν πληρώνανε κάποιες δραχμές οι κάτοικοι, ή οι κάτοικοι που ήμασταν κοντά δεν πληρώναμε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω, δεν θυμάμαι αν το χτίριο ζεσθενότανε το νερό με φωταέριο. Έχω κάνει ειδική μνήμα σε πολλούς αρχιτέκτονες όταν κάνουν ανασκευές των κτηρίων να μην απορρίπτουν τους μετρητές του φωταερίου. Φυσικά είναι ογκώδεις, αλλά και αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο μέρος του κτηρίου. Σήμερα, αν υπάρχουν μερικοί μετρητές, είναι συλλεκτικά αντικείμενα. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στον ίδιο δρόμο υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που σήμερα το προσπερνούν περισσότεροι λόγω της έντασης και του περιορισμένου χρόνου. Ονομάζεται Αγία Κυριακή. Αξίζει το κόπο να μπει κανείς μέσα ή να ανάψει ένα κεράκι, να κάνει...
0: Πείτε μας που βρίσκεται το εκκλησάκι αυτό, για όσους
1: είναι,
0: δεν το ξέρουν.
1: Δεν το βλέπουν πολύ, είναι λίγο περιορισμένο στην οδό Αθηνάς μετά του Καραμάνου. Πριν να φτάσει στην οδό Ευρυπίδου, ας το πούμε έτσι, ή πριν απέναντι από τον ΟΤΕ το σημερινό που υπάρχει στην οδό, είναι ένα μικρό εκκλησάκι καταπληκτικό.
0: Ας δώσουμε μια μουσική ανάσα λοιπόν εδώ.

Το διθέσιο Άλκης της Πρωτοψάλτη. Να σας πω τώρα ότι η Άλκης της Πρωτοψάλτη ήταν και αυτές τις μέρες έναν αγώνα εστιοπλοεία. Συμμετείχε στο Κυκλάδες Κάπα Αντίπαρος, όπου μάλιστα από ό,τι ίδια έλεγε και στο Instagram που έχει ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες, η ομάδα του συγκεκριμένου εστιοπλοϊκού βγήκε πρώτη στον αγώνα. Και ότι από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι συναυλίες. Η πρώτη συναυλία που έχει με τον Νίκο Πορτοκάλογλου είναι στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα. Και η αμέσως επόμενη είναι στις 17 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Και έχουν μια ευρεία έτσι, περιοδία που θα κάνουν σε όλη την Ελλάδα, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί θα περάσουν το καλοκαίρι φέτος.

0: συζητάμε εδώ με τον Ηλία Κοέν για ψηρή. Γεννήθηκε. Πότε γεννηθήκατε, κύριε Κοέν?
1: Συγκεκριμένα 12 Αυγούστου 43.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς?
1: Ακριβώς το 19 που είναι δίπλα στο φούρνο. Καραϊσκάκη 19.
0: Εκεί που είπαμε λοιπόν, ναι, μας το είπατε και στην αρχή το, άρα όσοι ξέρετε που είναι τα κουλούρια του ψηρή,
1: ακριβώς,
0: θα καταλάβατε και την τοποθεσία. Άρα στην πλατεία Ηρώων δίπλα,
1: στην
0: ουσιαστικά
1: πλατεία,
0: έτσι.
1: Πλατεία Ηρώων.
0: Και πώς βρεθήκατε αλήθεια στο ψηρή?
1: Να σας πω, λόγω της καταγωγής μας κρυβόμασταν λόγω της γερμανικής λέλαπας που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και για τους Έλληνες.
0: Εβραϊκής καταγωγής η οικογένειά σας, έτσι. Ναι. Άρα ήσασταν κυνηγημένοι εκείνη την εποχή, μέσα στη διάρκεια του πολέμου.
1: Είχαμε αυτό το σπίτι στην Καραϊσκάκη, είχαμε κρυφτεί με οικογένειες που μας κρύψανε, που μπορεί να γίνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Αν σώζονται οι άνθρωποι, κάτι καλό να έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αξίζανε που μας είχαν κρύψει και να γραφούν και στο βιβλίο των Εθνών. Υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο για αυτούς που σώσαν ορισμένους Εβραίους. Και έτσι βρεθήκαμε πάλι εκεί. Όταν γυρίσαμε, ελάχιστες οικογένειες εβραϊκές υπήρχαν. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν υπήρχαν εκεί πέρα. Μπορώ να αναφερθώ σαν συνέχεια ή να μην αναφερθώ αυτό το δύσκολο θέμα που είναι της γερμανικής λέλαπας, που ίσως να είναι κάτι άλλο για μια άλλη φορά να επεκταθώ. Να συνεχίσω τώρα, αν θέλετε, για τα βιώματά μου το ψηρή. Περνώντας, όπως λέγαμε προηγουμένως, την Αθηνά με το εκκλησάκι εκεί.
0: Αγία Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, συναντάμε την ψαραγορά. Δεν αναφέρομαι σε αυτή, αλλά απέναντι από την αγορά ακριβώς υπάρχει διπλάριο σχολή, ένα τεράστιο συγκρότημα. Τώρα είναι για άλλη χρήση. Παλιά ήταν τεχνική σχολή που έβλεπε χιλιάδες παιδιά όταν τελείωνε η σχολή να βγαίνουν απ' έξω και να παίζουν, να πηγαίνουν. Ήταν και αυτό ένα τοπονύμιο της περιοχής. Μια που αναφέρηκα στην ψαραγορά, να αναφέρω μόνο αυτό που έχει ενδιαφέρον. Όταν έγινε μια αναπαλαίωση, ας το πούμε, πριν χρόνια από το Δήμο
0: της
1: αγοράς, βρέθηκε ένας συλλέκτης ο οποίος είχε την ιδέα και συγκέντρωσε όλα τα αναρτημένα κάδρα που υπήρχε σε κάθε δωμάτιο της ψαραγοράς. Το οποίο σήμερα πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον κάποτε να εκτεθούν αυτά εδώ πέρα, με ήρωες του 21, με τοπία, με γενοβέφες.
0: Τώρα δεν ζείτε εκεί, φύγατε έτσι.
1: Έχω φύγει από εκεί πέρα και έχω τις αναμνήσεις μου.
0: Αφήσατε μια ωραία γειτονιά.
1: Ναι, και είπα που δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί δεν είναι καθόλου αρχαιακό υλικό, να το καταγράψω σε ένα βιβλίο, έτσι για να υπάρχει και αυτό εκεί πέρα. Να σας πω, αφού είμαστε στην περιοχή του Δημαρχείου, κάτι για το Δημαρχείο εκεί πέρα, πολύ ενδιαφέρον, που δεν το γνωρίζουν πολλοί. Απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, μιλάμε πάλι από τις οδού Αθηνάς, υπήρχαν μάστοροι και εργάτες διαφόρων επαγγελμάτων για τις οικοδομές. Χτίστες, σοβατζίδες, ασπριτζίδες και διάφορα.
2: 2000 FM.
1: Θέλω ασπριτζί, θέλω μπογιαζί. Και τσουπ, εμφανιζόταν
0: όταν ένας,
1: Έτσι είχαμε πάρει με τους θείους μου όταν ήταν μικρούς ασπριτζί για να μας βάψουν το σπίτι, ιδίως το Πάσχα.
0: Πάμε λοιπόν.

διασκευή Γιώργου Νταλάρα είναι το πολύ γνωστό τραγούδι του Sting, Desert Rose, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη του εκδοχή, 1999, υπό την ερμηνεία του Sting. Εδώ το ακούμε από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Άρα λοιπόν, κύριε Κοέν, φωνάζατε για σπριτζί, πεταγόταν ο σπριτζής και βάφατε το σπίτι και κάνετε τη δουλειά. Πόσο κόστιζε τότε ένα μερεμέτι για άσπρισμα?
1: Λίγα τα μεροκάματα ήταν λίγα και δεν υπήρχε να κάνεις ούτε παζάρ ούτε τίποτα, τα έδινες και τελείωνες. Μια που είμαστε στη Δημαρχείο, μου έρχεται τώρα σαν
0: στην πλατεία Δημαρχείου,
1: είμαι σαν συνειρμός για το μεγάλο κτίριο του Μελά, το μεγάλο κτίριο. Παλιά ήταν αυτό ταχυδρομείο και πηγαίνουμε, αγοράζαμε γραμματόσημα για επιστολές. Εκεί είχε μέσα ένα ιδιόρυθμο ασανσέρ, το οποίο δεν είχε ούτε πόρτες και ανεβοκατέβαινε σαν κύκλος σιγά σιγά. Και πηγαίναμε εμείς σαν μικρά παιδιά, σαν παιχνίδι, μπαίναμε από τη μια πόρτα και μας κατέβαζε σιγά σιγά από την άλλη σε αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι ένα τέτοιο ασανσέρ υπάρχει ακόμη και στο μεγάλο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κοραή.
0: Να πω εδώ έτσι για τους ακροατές ότι το Μέγαρο Μελά βρίσκεται στην πλατεία Κοντιά, πλατεία Δημαρχείου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η οποία έχει μετανομαστεί, αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αλλά κανείς δεν την ξέρει. Ξέρει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το κτίριο το συγκεκριμένο, το Μέγαρο Μελά, περικλείεται από τις οδούς Αιώλου, Σοφοκλέους, Στρέιτ και Κρατίνου. Ένα ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Και μάλιστα ανήκε στον μεγαλέμπορο εποχής. Μιλάμε τώρα για την περίοδο 1800 και μετά, τον Βασίλειο Μελά, ο οποίος είχε εμπορικές δραστηριότητες τότε στην Οδυσσό και το Λονδίνο και το 1873 αγόρασε το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο στην νοτιοανατολική γωνιά της τότε πλατείας Λουδοβίκου. Τότε λεγόταν πλατεία Λουδοβίκου, η σημερινή πλατεία Κοντιά. Και μάλιστα ανέθεσε την κατασκευή του στον Ερνέστο Τσίλερ, έτσι.
1: Είναι ένα κτίριο τρομερό. Εγώ το έχω ζήσει από μικρός μέσα, γιατί μπαίναμε και παίζαμε. Ήταν τότε σαν μια λάνα μας φωνόταν αυτό το κτίριο. Μια που μιλάμε για την πλατεία, μου έρχεται σαν συνειρμός τώρα. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για τους συνειρμούς του νου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στην πλατεία, ιδίως το Πάσχα, συγκεντρωνόντουσαν διάφοροι μικροπολιτές και πουλάγανε. Αυτό που θυμάμαι τώρα στη μνήμη μου ήταν ένας πτηνοτρόφος, ο οποίος είχε σε καρότσι μικρά νεογέννητα κοτοπουλάκια, κίτρινο χρώμα,
0: και
1: τα πουλούσανε σαν παιχνίδι τότε.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι και στα δικά μου παιδικά χρόνια υπήρχε αυτό
1: εδώ πέρα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε για παρακάτω, αν θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: για να σας πω.
0: Θα σας ζητήσω εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Να βάλουμε στην εκπομπή μας έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι από... όχι πολύ μακριά, είναι από τη Ρόδο, είναι Ροδίτης, είναι μαθητής. Να μας πει λίγα πράγματα, γιατί έχει κάνει μια ταινία μικρού μήκους που λέγεται «Ματωμένες Παρτιτούρες», λέγεται Ραφαήλ Λουκατάρης και είναι μαθητής στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Καλημέρα, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Να πω εδώ ότι συστήθηκε κινηματογραφικά ο Ραφαήλ με την ταινία «Κλειδαριά» του 2024. Και ουσιαστικά τώρα, επειδή θα έρθει η καινούρια του ταινία μικρού μήκους, «Ματωμένες Παρτιτούρες», που παίζουν σε αυτήν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα έρθει λοιπόν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και με αφορμή αυτό το γεγονός τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Να πούμε λίγα πράγματα λοιπόν για το πότε και πού θα προβληθεί. Και λίγα πράγματα για την ταινία αυτή.
2: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, η ταινία θα προβληθεί την ανερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μικρόκοσμο, στις 7 η ώρα, το κινηματογράφο Μικρόκοσμο. Καλεσμένος στην εκδήλωση θα είναι μια ολοκληρωμένη, θα παιχθεί αυτούς η ταινία και τέλος. Οπότε θα παιχθεί η ταινία και μετά θα γίνει μια συζήτηση με το κοινό, σύν του ότι θα είναι και ο σκηνοθέτης της τελευταίας κλήσης, ο Στέρης Φράντης, για μια ολοκληρωμένη συζήτηση με μένα, το κοινό και αυτόν.
0: Να πούμε ότι η αφορμή για να γίνει αυτή η ταινία είναι το τραγικό γεγονός των Ντεμπών, έτσι.
2: Ναι, ναι, συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές της, το φύγει. Και η ταινία μιλάει για έναν άνθρωπο που θέλει να ονειρευτεί, αλλά μέσα σε αυτά τα στερεότυπα που επικρατούν στο σπίτι του και στα εσφαλμένα στερεότυπα που γενικά υπάρχουν σε πολλά σπίτια στην Ελλάδα και σε πολλούς ανθρώπους, βρίσκεται σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να το καταφέρει. Οπότε στην προσπάθειά του να ζήσει στην ουσία, καταλήγει σε αυτό το τραγικό συμβάν των Ντεμπών. Και αυτό ολοκληρώνει μια ιδέα της ελληνικής πραγματικότητας. Και είναι μια ταινία που θα μπορεί να πούμε ότι είναι ένα ελληνικό πορτρέτο. Δηλαδή, ακόμα και τα ονόματα που χρησιμοποιήσαμε για τους χαρακτήρες είναι τα κοινά ελληνικά. Μαρία, Γιώργος, Θεσσαλής, Γιάννη.
0: Πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, έτσι.
2: Ναι, είναι ο
0: Γιώργος. Τον οποίο υποδίεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
2: Ο Πυγμαλίων είναι ο Γιάννης, είναι ο μπαμπάς.
0: Α, όχι, ο πατέρας είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Συγγνώμη, ναι, σωστά. Ο πατέρας του Γιώργου, που είναι ο πρωταγωνιστής. Σωστά.
2: Ο Γιώργος είναι ο Απόλλωνας Άρης και ο Μίλτος κάνει μια εμφάνιση φιλική που έχει ένα μεγάλο συμβολισμό, δεν θα πω πολλά. Όποιος θαυμάζει τον Μίλτο και θέλει να το δει, μπορεί να δει την ταινία και να καταλάβει, γιατί αν το πω θα προδέσω, γιατί είναι πολύ μικρή συμμετοχή, αλλά έχει ένα βαθύ νόημα στην ιστορία.
0: Να πούμε πάλι λοιπόν πού και πότε θα προβληθεί εδώ στην Αθήνα.
2: Θα προβληθεί την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 7 η ώρα στο Μικρόκοσμο και ενδεχομένως για λίγο έξω από την Αθήνα να προβληθεί και 20 και 21 στο Πορτοράφη στην κινηματογράφο Σινεάλεξ.
0: Να πω για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, ο Μικρόκοσμος είναι μία από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες φιλοξενούν αρκετά σινεφίλ ταινίες ή ταινίες οι οποίες έχουν ένα έτσι πιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, δεν κατατάσσονται φυσικά στην κατηγορία των blockbusters κλπ. Και βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στον αριθμό 106. Οπότε εκεί μπορείτε την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 να παρακολουθήσετε την ταινία μικρού μήκους του Ραφαήλ Λουκατάρη με την ονομασία «Ματωμένες Παρτιτούρες» και θα πω εγώ, θα πρόσθετα, έναν καθρέφτη της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτής της ελληνικής πραγματικότητας που ενίοτε αγαπάμε, ενίοτε μισούμε. Ποτέ δεν ξέρω αν υπάρχουν απαραίτητα συναισθήματα που να μπαίνουν στη μέση αυτών των δύο. Μας προκαλεί πάντα έντονα συναισθήματα αυτή η ελληνική πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται και σε αυτήν την περίπτωση μέσα από την ταινία του Ραφαήλ. Εύχομαι όλα τα καλά και να είναι πάντα καλό ταξίδι και σε οποιαδήποτε αφορμή θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, Ραφαήλ.
2: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Ραφαήλ Λουκατάρης από το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου. Συζητήσαμε για την ταινία μικρού μήκους, την οποία έχει ετοιμάσει και θα προβληθεί 7 η ώρα αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται στο Μικρόκοσμο, στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δηλαδή, απέναντι. Και θα επανέλθουμε στο Ψηρή με τον κύριο Κοέν, ο οποίος παραμένει εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη γειτονιά και μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις. Μας λέγατε, κύριο Κοέν, πριν βγει ο Ραφαήλ και μιλήσει για την ταινία του, μας λέγατε λοιπόν για την πλατεία και για το έθιμο με τα παπάκια, τα περίφημα, τα κοτοπουλάκια,
1: τα
0: κίτρινα που πολλούνται το Πάσχα.
1: Ναι,
0: άρα, πότε έρχεται η στιγμή που αποφασίζετε να φύγετε και γιατί?
1: Να κάνω σαν συνειρμό, μια που λέω για τα κοτοπουλάκια, γιατί μου αρέσει να παίζω με τους συνειρμούς. Την περίοδο ιδίως των Χριστουγέννων και λίγο πιο μπροστά κατηφορίζανε από την πλατεία του Ψηρή στους κεντρικούς δρόμους όπως ήταν η Καραϊσκάκη και έβγαινε κάτω στην Ερμού πάλι πτηνοτρόφοι με γαλοπούλες, κοπάδια γαλοπούλες, οι οποίες φυσικά αυτές εκτός το θόρυβο που κάνανε και τη μυρουδιά αφήνανε και τα διαπιστευτεριά τους, ας το πούμε, στον δρόμο και διαμαρτυρόντουσαν όλος ο κόσμος. Εμείς φύγαμε όταν άρχισε πια να γίνεται οι πολυκατοικίες που γίνανται με κρεμιζόντους από τα παλιά τα κτίρια. Μέναμε σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ήταν τρομερό, αλλά αναγκαστήκαμε να πάμε σε διαμερίσματα τα οποία είχαν πλεονεκτήματα, αλλά το μεγάλο
0: πλεονέκτημα... Είχατε δικό σας σπίτι στο Ψηρή εσείς?
1: Στο Ψηρή, όχι, μέναμε με ενίκιο.
0: Με ενίκιο.
1: Μέναμε με ενίκιο.
0: Άρα άρχισαν να φεύγουν αντιπαροχές αυτά.
1: Δίνανε αντιπαροχές. Το μόνο του μειονέκτημα το μεγάλο ήταν σαν διαμερίσματα κλουβιά. Και ο καθένας έπαιρνε τα πιο απαραίτητα και τα άλλα όλα τα αφήνανε, τα εγκαταλείπανε.
0: Ελάτε πάλι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι, έρθω πιο κοντά.
0: Θα μας κάνουν παράπονα οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε καλά.
1: Να επανέλθω αυτό μια άλλη συζήτηση για την περιπέτειά μας, της οικογένειάς μας που κρυφτήκαμε, και αυτό μπορεί να βγει βιβλίο ολάκερο. Για να συνεχίσουμε στο Ψηρή, ένας άλλος μεγάλος δρόμος του Ψηρή είναι η οδό Σαρή.
0: Ναι.
1: Όσοι τη γνωρίζουν, από την αρχή αν την πάρουμε, υπάρχει ένα τεράστιο συγκρότημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκεί σαν μικροί θαυμάζαμε τα ογκώδη οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που νομίζω σήμερα, αν μερικά από αυτά έχουν πάει σε μουσείο, είναι άξια να τα δει κανείς για την τεχνολογία που υπήρχε την τότε εποχή.
0: Μιας και το λέτε λοιπόν, και μιας και μιλάμε για την οδό Σαρή, να σας πω ότι εκεί βρισκόταν κάποτε και η ταβέρνα που σύχναζε ο Παπαδιαμάντης, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και οι φυλακές Γκαρμπολά εκείνη την εποχή. Και πρόκειται για έναν δρόμο που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, είναι πολυσύνθετος. Έχει περιόδους καλές, περιόδους κακές, περιόδους ακμής, περιόδους παρακμής. Και ουσιαστικά είναι ο δρόμος που έρχεται να οριοθετήσει τη συνοικία του Ψηρή από την πλευρά τη δυτική, έτσι.
1: Ασφαλώς, όπως το λέτε. Να πω ειδικά για τη Σαρή ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Εκεί, και το έχω δει και με τα μάτια μου γιατί πήγαινα πολλές φορές, υπήρχε η φημισμένη παράγκα του υπαρξιστή. Του υπαρξιστή, η οποία συγκέντρωνε πολύ κόσμο, κουλτουριάριδες, νεολαία, φοιτητές, με αφίσες, με μουσικές, και ήταν φτιαγμένη όλο από μαδέρια, από καντρόνια.
0: Ναι, ναι. Πρόχειρη κατασκευή. Παράπηγμα σχεδόν, θα έλεγε κανείς. Να πούμε ότι η Σαρή πήρε το όνομά της από τον οπλαρχηγό, τον Νικόλαο Σαρή, αγωνιστή του 1821, έτσι.
1: Πολύ καλά. Αν συνεχίσουμε το Σαρή, και πολύ ωραία τα είπατε αυτά τα στοιχεία. Υπήρχε πλησιάζοντας την Αγίων Ασωμάτων, η οποία καταλήγει και εκεί ο δρόμος, το φημισμένο σιδηρουργείο κατασκευής και επισκευής ζαντών του Δανίλη Τζάφου. Αυτό έχω ακούσει και μέχρι τη σημερινή εποχή από παλιούς ταξιτζίδες να μου αναφέρουν ότι εκεί πέρα ήταν το καλύτερο συνεργείο για να επισκευάζουν.
0: Άρα δεν πήγαιναν στο μεταξουργείο, στον Τάσο, στην πλατεία Καραϊσκάκη που πάνε σήμερα. Μέσα στο Ψηρή.
1: Ακόμη μου το λένε παλιοί ταξιτζίδες που το γνωρίζανε. Φτάνοντας τώρα στην Αγίων Ασωμάτων, εκεί που πηγαίναμε όλοι κάτι του Ψηρή, ήταν το σινεμά Κόσμος. Υπήρχε ένα χειμερινό σινεμά. Τώρα υπάρχει το κτίριο, αλλά με άλλη χρήση.
0: Τι έχει γίνει, τι είναι σήμερα?
1: Νομίζω ότι είναι ένα κλαμπ, κάτι μουσικό κλαμπ, ναι, καφετέρες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο κτίριο. Εκεί θυμάμαι, σαν συνειρμός μου έρχεται, είχα δει την Οδύσσια με τον Γκέρ Ντάγκλας, ένα παλιό ηθοποιό, και η μητέρα μου και η γιαγιά μου το θυμάμαι.
0: Τον πατέρα του Μάικλ Ντάγκλας, έτσι.
1: Ασφαλώς, τον πατέρα. Ασφαλώς. Και εκεί θυμάμαι πηγαίνει, κλαίγανε η μαμά μου και η γιαγιά μου, είχαν δει το Μεθύστακα με τον Ορέστη
0: Μακρύ.
1: 5 δραχμές η είσοδος. Αν θέλετε να συνεχίσω λίγο
0: παρακάτω. Ναι, συνεχίστε.
1: Υπάρχει ακόμη το άλσος του Θησίου, το οποίο τότε ήταν περιφραγμένο και ένα ενιαίο άλσος, πολύ ασφαλές. Σήμερα δυστυχώς έχει περάσει δρόμος από μέσα και το έχει τεμαχίσει σε 2 κομμάτια, το οποίο και σαν αλάνα ανοιχτή.
0: Κύριε Κοέλλα, εξάντλητες οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις. Θέλω κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω
1: πολύ
0: όμως.
1: Καλά και εγώ, να είσαστε καλά.
0: Ο χρόνος τρέχει και προχωράμε. Ασφαλώς, και εμείς μαζί με αυτόν. Ασφαλώς. Να εύχεται μια ωραία Κυριακή, σας εύχομαι, και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Όλα τα καλά σας εύχομαι.
1: Να είσαστε καλά.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: ας αλλάξουμε κλίμα και περιβάλλον, να πάμε σε κάτι μουσικά διαφορετικό, θα πω εγώ, που τιμά, που έρχεται να τιμήσει και να ακολουθήσει και να συμπαρασύρει την παράδοση ως το σήμερα, φέρνοντάς την μέσα στα χρόνια, καθότι δημιουργήθηκε το 1996 και αναφέρομαι στο πολυφωνικό σύνολο Χαονία. Έχω δύο ανθρώπους εδώ, οι οποίοι με τις φωνές τους φέρνουν τις μουσικές στο προσκήνιο και φέρνουν και ξεχασμένα πράγματα τα οποία ίσως σήμερα δεν είναι τόσο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, που είναι ιδρυτής του πολυφωνικού σχήματος Χαονία, και μαζί του είναι και η Ράνια η Μπατσινίλα, η οποία συμμετέχει φωνητικά αλλά και με όλο της το είναι σε αυτήν την προσπάθεια. Συζητάμε πλέον και καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Για ένα πολυφωνικό σχήμα το οποίο μετρά σήμερα 30 χρόνια ζωής, 30 χρόνια διαδρομής.
1: Μετράει 30 χρόνια ακριβώς από το 1996. Συζητάμε γι' αυτό, για τη Χαονία. Συζητάμε και γι' αυτό που ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι των φωνών, η Χαονία, δηλαδή το πολυφωνικό καραβάνι, που είναι ένας μεγάλος θεσμός που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην UNESCO εδώ και 6 χρόνια, στον Παγκόσμιο Κατάλογο Καλών Πρακτικών. Το πολυφωνικό καραβάνι που διοργανώνει σε 6 μέρες από σήμερα τη μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδίου στο Θέατρο Πέτρας, όπου συμμετέχει, πρωτοστατεί η Χαονία, αλλά συμμετέχουν και άλλα 17 πολυφωνικά σχήματα. Όλη η κοινότητα πολυφωνικής.
0: Ουσιαστικά, εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα φωνών, το οποίο δίνει μια πολυδιάστατη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προσέγγιση σε μουσικά ακούσματα, και ουσιαστικά τα τραγούδια προέρχονται από πολλές διαφορετικές περιοχές και συνδέονται με την υπηρώτικη μουσική παράδοση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κυρίως
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Κυρίως η αφετηρία είναι το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, δηλαδή όλες οι περιοχές της υπηρώτικης πολυφωνίας, είναι πολλές αυτές εντός και εκτός των συνόρων, στην νότια πλευρά της Αλβανίας, στην περιοχή της ελληνικής μειονότητας, και στο Πογόνι, στη Μουργκάνα. Είναι όμως και άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν το δικό τους πολυφωνικό τραγούδι, όπως ο Βόλακας Δράμας, η Κέρκυρα, όπως η Κάτω Κάρπαθος, εκεί δηλαδή που το τραγούδι δεν έρχεται χοροδιακά, ομαδικά, έρχεται από τη σύνθεση διαφορετικών φωνών. Αυτό είναι η πολυφωνία, η λαϊκή πολυφωνία.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε και κάτι από κάτω να παίζει. Θα το ανεβάσουμε να τα ακούσουμε και πιο έντονα στη συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι η ονομασία προέρχεται από την χώρα των Χαώνων, έτσι, ένα αρχαίο υπηρώτικο φύλλο.
1: Ένα από τα 14 φύλλα της αρχαιότητας, η περιοχή της αρχαίας Χαωνίας συμπίπτει με το χώρο που επιβιώνει το πολυφωνικό τραγούδι, το υπηρώτικο. Γι' αυτό το ονοματίσαμε έτσι. Είναι μια περιοχή γεμάτη βουνά και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πραγματικά πολυφωνικό εγκόμιο των βουνών.
0: Πώς λέγεται λοιπόν το τραγούδι?
1: Καλό τυχά είναι τα βουνά, καλό τυχή είναι κάμπι.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλότυχα είναι τα βουνά, έτσι, ακόμα από κάτω. Και θα ήθελα, ρωτώντας και τους δύο, όποιος από τους δύο θέλει μου απαντά, είτε η Ράνια είτε ο Αλέξανδρος, τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το τραγούδι, τι εξιστορεί, γιατί εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μια αφήγηση, πρόκειται για μια εξιστόρηση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, ουσιαστικά αποτυπώνει τη σχέση και την θυμοσοφία των ανθρώπων του τόπου για το φυσικό τους περιβάλλον. Οι στίχοι λένε «καλότυχα είναι τα βουνά, καλότυχα είναι οι κάμποι, που θάνατο δεν καρτερούν και χάρο δεν παντέχουν», που είναι αθάνατα. Το σαν τα ψηλά βουνά που λέμε σαν ευχή.
0: Όπου τα βουνά ουσιαστικά συμβόλιζαν και την πεποίθηση που είχαν για την μακροζωία και για την λεβεντιά και για την... αν θέλουμε με κάποιο τρόπο τη δύναμη, τη ρώμη που είχαν οι άνθρωποι της Ηπείρου.
1: Και ταυτόχρονα ήταν το οικοσύστημα των ανθρώπων αυτών. Το τραγούδι αυτό συνεχίζει μιλώντας για τους βλάχους στα βουνά, τις βλαχοπούλες με τις φλογέρες τους και με τα λάγια πρόβατα. Ήταν το σπίτι τους στα βουνά, αυτό περιγράφει το τραγούδι. Αυτό είναι και πολλές φορές το κοινό θέμα πολλών πολυφωνικών τραγουδιών. Μιας και είναι τραγούδια κυρίως των βουνών, κυρίως της ποιμενικής ζωής, των κτηνοτρόφων, της ομαδικής δουλειάς στα βουνά. Είναι τραγούδια που αποτυπώνουν και την ιδιαίτερη σχέση των ανθρώπων με τον ίδιο τον τόπο, τη φύση τους.

0: Άρα λοιπόν, Αλέξανδρε, τι ακούμε εδώ?
1: Εδώ ακούμε μια εμβληματική ηχογράφηση από το πολυφωνικό των Κτισμάτων, «Βλάχα πλένει στο ποτάμι». Η Ήπειρος είναι ο τόπος των ασάλευτων βουνών και των τρεχούμενων νερών, των ποταμών. Τα πέντε ποτάμια που λένε τα τραγούδια μας. Εδώ είναι ένα τραγούδι από την πρώτη αρτιμελή, πλήρη δηλαδή, η δισκογραφική έκδοση, το πολυφωνικό τραγούδι που δεν πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα αλλά στη Γαλλία. Σαν πολυφωνή Καμιζή Ντεπίρ, πραγματοποιήθηκε με επιμέλεια του Άρη Φακίνου και της Δόμνας Σαμίου 1984 στο Παρίσι και ήταν ουσιαστικά το ξάνοιγμα της υπηρώτικης πολυφωνίας πρώτα στον κόσμο και από αντικατοπτρισμό πια στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ράνια, πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες σε αυτό που λέγεται πολυφωνική μουσική, αλήθεια?
2: Εγώ ξεκίνησα το 2011 μαθητεύοντας
0: κοντά στον Αλέξανδρο.
2: Τραγούδι, βέβαια, κοντά στον Αλέξανδρο και μη έχοντας καμία σχέση ούτε με το πολυφωνικό τραγούδι ούτε με την Ήπειρο.
0: Είχε σχέση με το τραγούδι όμως γενικότερα?
2: Γενικότερα ναι, αλλά καθόλου με το πολυφωνικό, γιατί ήταν ένα είδος που δεν το γνώρισα. Ωστόσο είναι ένα είδος τόσο δυνατά συγκινησιακό που δεν μπορείς να τα αφήσεις. Έτσι λοιπόν από το 2011 συμμετέχω και στη Χωνία και στο πολυφωνικό καραβάνι, το οποίο μας δίνει πέρα από το τραγούδι απίστευτες γνώσεις και εμπειρίες για τον τόπο, για τους ανθρώπους, για το ίδιο το τραγούδι, για το πώς έχει δημιουργηθεί το ίδιο το τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι μια κυβωτός πολιτισμού το πολυφωνικό καραβάνι και όλα αυτά που φέρει και μεταδίδει.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε οι καλεσμένοι, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Energizers, νιώθω άνετα.
17: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
16: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
17: Χαμογελώ μέσα τους.
18: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
19: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
20: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
20: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
21: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
19: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
21: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
19: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
9: Ορίστε.
8: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
9: Τι εννοείται.
8: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα πίσω στο ραντεβού μας είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και ιστορίες των τραγουδιών. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο μας που ξεκίνησαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πωλήσεις δηλαδή από το 1976 μέχρι εκεί που υπήρχαν οι πωλήσεις τέλος πάντων. Και μόλις ακούσαμε με τίτλο «Η Ακτή» από τον δίσκο «Κοντραμπάντο», Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένα συνθέτης που δουλεύει πάνω σε πραγματικά σύγχρονες βάσεις για την εποχή του και μια ιδιαίτερη ερμηνεύθρια. Δίνει ατόφιες στις ποιότητές της και έξω από την καθαρά και αποκλειστικά λαϊκή φόρμα και φτιάχνουν ένα μικρό αριστούργημα εδώ αυτοί οι δύο. Άλλο ένα τραγούδι που ξεχώρισα από αυτό το δίσκο είναι το «Έφυγες νωρίς».

Στη δεύτερη θέση για το 1986 σε πωλήσεις έχουμε το LP «Η αγάπη είναι ζάλι» του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και μένουμε στο 1986 που έχουμε μια ισοβαθμία εκεί στη δεύτερη θέση με το άλμπουμ «Επόμενη κίνηση» της Άννας Βύση. Ένας ολοκληρωμένος δίσκος ο οποίος φέρει ίσως πολλά από τα μεγαλύτερα της τραγούδια μέχρι σήμερα. «Η επόμενη κίνηση», «Πόσο ταμπλό», «Όταν κάνουμε έρωτα», «Σκέπαστο», «Αγάπη και μίσος», «Αποδείξεις», «Αγαπώ τελείο και παύλα», «Με αγάπη από μένα για σένα» και αυτό που θα ακούσουμε τώρα και «Αγαπημένο μου», «Πράγματα».

Και πάμε στο 1987, που είναι η εποχή που η έθνη και οι world tasks και αναζητήσει μουσική βιομηχανία κορυφώνονται, και ως γνήσιος εργάτης της μουσικής κινείται έξυπνα και δημιουργικά και βγάζει ένα πολύ ωραίο διπλό δίσκο, λοιπόν, ο Γιώργος Δαλάρας, με αυθεντικά Latin τραγούδια, αναδεικνύοντας και τη δική μας κλασική Latin πλευρά. Το άλμπουμ αυτό σε πωλήσεις κατάφερε και χτύπησε τις 600.000, παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
9: Ορίστε.
8: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
9: Τι εννοείται.
8: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου. Αν θέλετε να τον ακούσετε το δίσκο από την αρχή, βάλτε τον από την άλλη μεριά. Είπαμε, αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, αδερφάκι μου. Μυστήριοι άνθρωποι ανάποδοι. Μου σκοτωθούν εδώ μέσα, ρε παιδάκι μου.
12: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 1987 είμαστε, με Latin, όπως είπαμε, 600.000 πωλήσεις. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο Harry Klein που βάλαμε λίγο, γιατί είναι πρώτη-δεύτερη θέση, είναι συνέχεια εκεί στην πρωτιά και στη δεύτερη θέση. Εδώ, αυτή τη δεκαετία ο Harry Klein έχει εκμεταλλευτεί το δίσκο Latin και έχει βγάλει τον Latin. Οπότε πρέπει να τον τιμήσουμε με κάποιον τρόπο. 1988 και εδώ μοιραζόμαστε την πρώτη θέση. Πασχάλης και Αλέξια, Party on the Rocks, και εγώ ο ξένος, Στράτος Διονυσίου. Την πρώτη θέση λοιπόν ένας καθαρά λαϊκός, με δίσκο γραμμένο από τον Τάκη Σαφίρη, και ένα πιο light pop εποχής σχήμα με Πασχάλη και Αλέξια, το Party on the Rocks. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια.

και ως πιο λαϊκός που είμαι εγώ λίγο, τα αγαπάω λίγο περισσότερο το λαϊκό. Πάμε να εστιάσουμε σε αυτό το δίσκο του Στράτου Διονυσίου, λοιπόν, εγώ ο ξένος. Εντάξει, γραμμένος από τον Τάκη Μουσαφίρη, έχει μέσα, τι να πω, να τα πάρουμε με τη σειρά να μην μπερδευτούμε. Εγώ ο ξένος και του λιμανιού, άνθρωπος σε κελιγάς, κύριος ήρθα και κύριος φεύγω, λέγε με παλιόπαιδο. Όσο υπάρχουν γυναίκες, εγώ να δεις, ο φαντάρος. Και να σου πω και μια κουβέντα, προσποιείσαι ο χάρακας και η γυναίκα μου. Εντάξει, να πω, θα κοιτάξω να βάλω όλον, τι να πω δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε.

Είμαστε το 1988, τραγούδια που τα ακούω και σιωπώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και στη δεύτερη θέση για τη συγκεκριμένη χρονιά είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλος ο δίσκος του Διονυσίου που τον ξεπέρασε. Ο οποίος Γιάννης Πάριος παραμένει πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, να τραγουδάει τον έρωτα.

για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
6: σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείτε?
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιού.
10: 1989 λοιπόν, είμαστε με τις πωλήσεις στο νούμερο 1, που εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα κονταροχτυπιούνται στην πρώτη θέση.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνά.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Σαν τρελό φορτηγό λοιπόν, ο δίσκος το 1989 που έκανε τις πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, μιλάς και την Ευηλάς. Και πιο κάτω, δεύτερη θέση, είναι πάλι ο Χάρη Κλίν. Εκεί πέρα παίζει στις δεύτερες θέσεις ο Χάρη Κλίν με το ραντεβού με την Εισαγγελία. Και πάμε στο 1990, περίεργη χρονιά, με δίσκους συλλογές επιτυχιών και instrumental να κατέχουν τις πρώτες θέσεις, αφήνοντας την ουσιαστική πρωτοκαθεδρία στο τελευταίο δίσκο του Στράτου Διονυσίου, που πριν λίγο είχε φύγει ξαφνικά. Έμεινε όμως η φωνή του να συνεχίζει να μας ταξιδεύει. Ποιος άλλος, ο Στράτος Διονυσίου, ομότιτλο, ποιος άλλος.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται?
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
0: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο βλέποντας τις πωλήσεις ανά χρονιά, τις μεγαλύτερες πωλήσεις ανά χρονιά, και έχουμε φτάσει στο 1991 που Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικό. Φαινόμενο συνεργασία αυτή. Εδώ έχουμε επιτυχημένες πολυσυλλιστικές και πολυμουσικές καταγεγραμμένες σε ένα εξαιρετικό live album.

0: τη δεύτερη θέση το 1990 με τραγούδια που μείνανε ατάκες, γίνανε ατάκες και μείνανε ατάκες.
1: Μωρό μου καλησπέρα.
0: Την κατέκτησε επάξια ο Αντίπας. Με τραγούδια που χορευτήκανε πάρα πολύ, χορεύονται ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο, να ανέβουμε και λίγο, να χορέψουμε αν θέλετε.
1: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί.

Να διάσει πίστα λοιπόν για τους επόμενους και 1992. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, η εθνική μας μοναξιά, Μάριος Στόκας, Δημήτρης Πιτροπάνος, ποιος άλλος. Δίσκος που γίνεται πια σήμα κατά τεθέν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στη δισκογραφία και το ρεπερτόριο του παμέγιστου Δημήτρη Μητροπάνου, με τη σφραγίδα του παμέγιστου και αυτονού Μάριου Τόκα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. 1992 λοιπόν.

Τι να πω για αυτό το δίσκο, τι να πω για αυτό τον καλλιτέχνη. Δεν έχω να πω πολλά, δηλαδή μιλάνε τα τραγούδια από μόνο τους. Θα κλείσω με αυτό. Μέχρι την εβδομάδα θέλω να είστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Είπαμε, το ψυχικά τουλάχιστον είναι στο χέρι μας. Πάμε λοιπόν να το παλέψουμε. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την εβδομάδα. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση.

0: μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
3: Πανουράκης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Δείτε μας ζεστά.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
13: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
12: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
13: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
12: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Στέφανε!
19: Ναι?
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε?
18: Όχι!
19: Στο άλλο τάδε?
18: Μπα, όχι!
19: Πού θα πας?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: 2000 FM.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
23: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αγαπούσα ένα αστέρι, το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και εμένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πώς θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη. Μήπως ξέρεις να μου πεις, είσαι έσβησε και σένα, αστεράκι μου παλιό. Η κακούργα κοινωνία, κοινωνία ένοχη. Να τη δώσω μια να σπάσει που σκοτώνει τα παιδιά τη. Κι όσα ζήσουν τα τρελαίνει, τα κλειδώνει σε κελιά μοναξιά και μαύρη φτώχεια. Τα πληγώνει με ψευτιές. Κοινωνία άκαρδη και στη μούρη του.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά φτιαγμένο. Μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια με το καλό σιγά σιγά. Τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Και εγώ να σε αγαπώ, από την Ανδριάννα Βάβαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφοράτο, καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και σας.

Και να πω, έφτασε η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, Encore, και δεν ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

0: Μπέταμπετ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σας είπαμε ότι θα υποδεχτούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή τη μουσική, τον άνθρωπο δηλαδή, και σε καλωσορίζουμε. Encore. Το encore κανονικά πάει μετά το live, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλλά εμείς το encore το λέμε λίγο διαφορετικά. Το γράφουμε EN παύλα κόρ, όπως είναι η χοροδία.
0: Ναι, όπως είναι η χοροδία. Απλά ακριβώς προφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Είναι ένα όμορφο λογοπαίγνιο το οποίο είχαμε σαν έμπνευση, μπορώ να πω, το 2017, όταν με τη συνεργάτηδα και συνδημιουργό και συνιδρύτρια, μπορώ να πω, του συνόλου, την Καλή Βανδόρου, είχαμε. Έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για
0: κάτι που να κάνουμε, για να βγούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορέσουμε να αναφερθούμε έτσι στη δισκογραφική εργασία του Στέφανου Κορκολή, πάνω στη μελοποίηση ποιημάτων και ορχιστρικών δικών του έτσι έργων, πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Οπότε και προέκυψε ένας τίτλος που σίγουρα θυμίζει το γνωστό μουσικό όρο, αλλά και σαν λογοπαίγνιο είναι πολύ γουστός.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνο. Και να το διαβάζεις και να το προφέρεις. Λοιπόν, η αρχή πώς έγινε? Πώς σας ήρθε το 17 να κάνετε κάτι τέτοιο? Τι ανάγκη υπήρχε?
1: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που προαναφέραμε. Αλλά έκτοτε, πάντα μάλλον, υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι, φωνητικών συνόλων, ναι, του εξωτερικού, ναι, όπως King Singers, Swing Singers κλπ.
0: Και ειδικά στα gospel.
1: Ακριβώς, και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
0: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν, όσο μου τα έλεγες αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος. Θα θυμηθώ το όνομά του, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρη ήταν νομίζω το όνομά του, είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με το Don't Worry Be Happy.
0: Okay, οπότε ναι, όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι? Η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Ίσως είναι, μπορούμε να πούμε, το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
0: Και πολύ πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
1: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω, κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως σε επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία, αρκεί να τα κερδίσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα, μπορώ να πω μετά το 2020 με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
0: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
1: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε, και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκα αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε.
0: Να πάρει μπρος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι.
1: Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά. Άλλα φέρνουν,
0: αλλάζουν τα παιδιά, υπάρχουν μεταφωνήσεις, υπάρχουν 1000 θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσα με αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή το θεωρούν και οι γονείς λίγο παρέργο. Έλα τώρα με αυτά θα ασχολείσαι.
1: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του «έλα τώρα θα γίνεις, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη». Ξέρεις, γενικότερα.
0: Μίλαγα με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε «εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική». Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Ακριβώς. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά ακριβώς από την άλλη μεριά μεγάλη προσδοκία βαθμολογία.
1: Ακριβώς,
0: που είναι
1: ναι.
0: Σχημοξύμορο.
1: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι
0: να το
1: ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική?
0: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
1: Καλή ερώτηση.
0: Οι τέχνες βαθμολογούνται? Δηλαδή, ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο?
1: Συγγνώμη, στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
0: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
1: Ωραία. Μπορώ να πω...
0: μπορώ να σου απαντήσω πολύ πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision. Ναι, τέλος.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι
1: δεν
0: έχει να κάνει με το... Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι μια ζωγραφική, ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογούταν, ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση...
0: Ως όμιλος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική, τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση...
0: Καλά, δεν...
1: Τώρα, το πώς βαθμολογείται... Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση παίζοντας κάποιο
0: συνεπής,
1: όργανο.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
0: και
1: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
1: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει από
0: κακία,
1: μια προσωπική,
0: ξέρω,
1: έτσι, ναι.
0: Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, είναι ο δάσκαλος, ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση, προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
0: Τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη. Άλλο ένα encore τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, για την πιο σωστός όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την δική την προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό σύλλογο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «τι ωραία χοροδία». Και είναι αυτό, ότι κάπου λιγάκι το
0: κοινό
1: ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικό σε σχέση με την πολυδύναμη, ενώνοντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδεί κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι αυτό
1: ότι
0: που
1: αξίζει...
0: ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, οι πιο άσχετοι, ας πούμε, mm. που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές.
1: Ακριβώς.
0: Που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε
1: αυτό.
0: Με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
14: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
15: Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
18: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
18: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88.

έδαφος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα. Έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και η περισσότερη μουσική όρη είναι, από την αλήθεια, μάλλον ιταλική.
0: Είναι. Ναι, ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενής.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο. Οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Mm-hmm. Έτσι, είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη.
1: Ακριβώς, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.

0: τώρα.
1: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
0: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω. Και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής δηλαδή, να φέρνουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
1: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, από πόσο κόσμο αποτελείται?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα, μάλλον,
1: συγγνώμη.
0: Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω?
1: Εννοείται.
0: Θα τους πω αντίθετα βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
1: Θα βάλουμε κάποιοι... τους έκτακτους πρώτα.
0: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά.
1: Έτσι.
0: Πρώτα. Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
1: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους δίνουν στο σύνολο?
0: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές αν χρειαστεί 3 ώρες, ανάλογα με την...
1: Αναβδομάδα ή αναμέρα?
0: Αναβδομάδα. Αναβδομάδα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
1: Είναι homework, κανονικότατο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ξέρεις, μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πω με εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
0: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
1: Ένα κοινό, βέβαια.
0: Έτσι, ένα κοινό.
1: Μικρό-μεγάλο έχει.
0: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
1: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή συν το φωνητικό σύνολο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμής την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα και σε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζηνάσιο πέρυσι τα Χριστούγεννα. Αλλά και γενικότερα να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μας έχουν ήδη στηρίξει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και πανέρχομαι για να δω πώς οι encore μπορούν να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Να υπάρχει encore junior.
0: Γιατί όχι, είναι ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σε αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πούνε αλήθεια, ξέρεις, το σκονάκι που είχα πριν. Mm. Αλλά λέω 11. Έχω. Τι ήθελα και σε αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάνω.
0: Αλλά μήπως ήταν τοπικό, ναι. Είναι μήπως εκεί τοπικό.
1: Προφανώς,
0: το,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11?
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός το, ας πούμε, είναι 9, όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται.
1: Ο Μάιος έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μόρα και Οκτώβρης, μη σου πω. Και Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί, θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλο αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας ακούραστης στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το.
0: Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από τους Encore.

0: η επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι. Κατάλαβες. Για να, να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο. Συγγνώμη.
1: Σωστά.
0: Θα το. Φτού. Πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού, είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν. Ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο. Να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα. Το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή την διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δίνει ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό?
1: Έχει υπάρξει αυτό ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ήτανε. Υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, δηλαδή, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα,
0: ας το πούμε,
1: δείγμα,
0: δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο. Έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ
0: καταξιωμένοι
1: ερμηνευτές.
0: Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα? Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά?
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα, και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα, σίγουρα.
0: Μα
1: θα
0: πρώτα περνάς από εθνικό,
1: ακριβώς,
0: τελικό και μετά πας. Αλλά μα,
1: θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή έτσι φωνητική, ουσιαστικά ένα φωνητικό σύνολο, εγώ θα το βλέπω και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε
0: και
1: να μάθουμε ακριβώς
0: το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Α, σίγουρα.
0: Σε πάω παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα
0: βοηθήσει
1: προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το, και το, όχι, και το, και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες, και γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη, να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό στα φίλη με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία. Όχι χοροδία, λάθος το λέω, πάλι λάθος. Για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο. Και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Αλφα, ένα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Ηρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου, που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή, και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου. Ακούστε το, γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο Ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

0: Όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο σκοπελίτης earthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6,
2: πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Τι βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
22: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 85 75

0: Μπαρίσμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τραγούδια που θυμίζουν παλιά ελληνική ταινία. Συμφωνείτε, λεβέντη μου και αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου και όλα τα σχετικά. Έτσι, με λίγο αλίκι βουγιουκλάκι και πολύ ανδρομάχη. Ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και θέλουμε τη διάθεση καλοκαιρινή, έτσι όπως σας αξίζει ακριβώς, να συμβαδίζει με την εποχή, με την πιο ανέμελη θεωρητικά εποχή του χρόνου. Κάντε ό,τι μπορείτε να βάλετε φως όχι μόνο στα σπίτια σας και στο σώμα σας μοιραία, αλλά και στην ψυχή σας.

Στο υποσυνείδητο λοιπόν, σε μια καινούρια διασκευή του 2026. Και ποιος θυμάται ότι η Κέτι Γαρμπή κάποτε είχε συνεργαστεί με την προηγούμενη, με την επόμενη μάλλον, συγγνώμη, τραγουδίστρια. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, μια πάρα πολύ πετυχημένη σεζόν στα μπουζούκια τότε, όταν ήταν 7 ή 6 βραδιές την εβδομάδα. Η Άννα Βύση λοιπόν, από το τότε στο τώρα και το Αιγαίο.

Ένα μεγάλο ναι χρειαζόμαστε και τα πόδια μας να χαθούν και να μπουρδουκλωθούν σε ένα τέτοιο χορό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι που έχει πια ξεκινήσει, κλείνει και τα σχολεία. Οπότε ποιος μας πιάνει, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, έστω για μια ωραία εκδρομή, έστω για μια βόλτα στην πιο κοντινή μας θάλασσα, εκεί που θα πάρουμε τις μπύρες μας, να τις απολαύσουμε την ώρα που, που δει ο ήλιος, γιατί εντάξει, όταν ανατέλει, ένα καφεδάκι χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα έγκλημα από το Δημήτρη Καραδήμο είναι αυτό που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Ελπίζουμε να μην κάνει πολλά εγκλήματα ο καιρός αυτό το καλοκαίρι, αν και τα πράγματα δεν προμηνύονται ακριβώς ευχάριστα. Τώρα, κάτι τις από καύσονες, κάτι τις από βροχές θα το έχουμε και όλα θα μπερδευτούν γλυκά. Το ζητούμενο είναι πάντα να βρίσκουμε χρόνο να περνάμε όμορφα με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε λίγες διακοπές ή έστω πράγματα που μας ευχαριστούν. Και η ησυχία ακόμα, μπορώ να σου πω, δεν είναι καθόλου κακή. Και ο λογαριασμός να είναι αυτός που μπορούμε να πληρώσουμε και όχι αυτός που θέλει να μοιραστεί τελικά η Κατερίνα Λιόλιου.

Δεν μου λέτε κάτι, μήπως σας πιάνουν κάποιοι πονοκέφαλοι που δεν περνάνε με τίποτα, κάποιες μικρανίες που δεν ξέρετε κι εσείς από πού σας έχουν έρθει? Δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε, είναι ο μήνας αυτός, ο Ιούνιος, που έχει καθιερωθεί κιόλας διεθνώς σαν Migraine and Headache Awareness Month. Δηλαδή είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις μικρανίες και τους χρόνιους πονοκεφάλους, έτσι, και υπάρχουν κάποια ευρήματα σχετικά με τη σημασία του αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν να κάνουν με τις μεταβολές στη βαρομετρική πίεση, την υγρασία, τη θερμοκρασία ή τις βροχοπτώσεις που έχουν συσχετιστεί με κρίσεις πονοκεφάλου. Χρειάζονται φροντίδα βέβαια όλα αυτά και υπομονή, γιατί είναι τι κουβαλάει ο καθένας μας και πώς του ξεσπάει το κάθε τι που αλλάζει γύρω του ή το άγχος που του δημιουργείται, ακόμα και υποσυνείδητα, και ναι, μπορεί να έχει να κάνει και με τον καιρό.

το μαζί, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός. Και ο Δήμος Αναστασιάδης το ξέρει και το έκανε τραγούδι. Το μαζί είναι απόφασή σου. Προφανώς ο ίδιος την έχει πάρει τη δική του, την έχει ανακοινώσει κιόλας. Τώρα εσείς τι έχετε να ανακοινώσετε και πώς ακριβώς θα το πείτε? Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το επόμενο ημίωρο έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στην παρέα μας, που θα μας δώσει κάποιες συμβουλές ευζοίας. Δεν αποκλείεται να μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε ποιον θέλετε να δώσετε αντίστοιχα με του Γιώργου Κακοσέου συγχαρητήρια? Για σκεφτείτε κάποιον και πραγματικά εύχομαι να μην σας έρχονται πολύ στο μυαλό. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για άλλη μία ώρα για να δώσουμε όσα απαντήσεις μπορούμε σε ό,τι σας απασχολεί, κυρίως όμως για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, ακόμα μία ώρα μαζί σας.

πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Τίποτα δεν πάει χαράμι, ούτε καν όταν δεν γίνονται αυτά που υπολογίσαμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Πολλές φορές το μάθημα είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

0: Εδώ είμαι λοιπόν και δεν ξέρω τι φωτιές θα ανάψει ακριβώς η Ξένια Κούρτογλου με αυτό που προσπαθεί, που θα προσπαθήσει να μας σβήσει στη συγκεκριμένη ενότητα, γιατί όλο με κάτι τρογόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Για πάμε να τα δούμε λίγο πιο θετικά, για πάμε λίγο να τα δούμε πιο αληθινά τα πράγματα. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε όμως και μετά το σύντομο break. Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι. Να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε αυτή την ώρα.
1: Πρόσφατα διάβασα ένα ρητό, ένα από αυτά τα τσιτάτα που πολλοί ανεβάζουν στα social, που έλεγε «Η διαφορά αυτού που είσαι και αυτού που θέλεις να γίνεις είναι αυτό που κάνεις». Έμεινα να το διαβάζω γιατί ενώ είναι τόσο προφανές και απλό, αναρωτήθηκα γιατί τόσοι άνθρωποι εμποδίζονται να το συνειδητοποιήσουν. Και αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα ή να πετύχετε όλους σας τους στόχους. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποια βήματα που πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν. Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε το νόημα αυτού του ρητού. Καταγράψτε τι κάνετε σήμερα, κάθε μέρα, και αν όλα αυτά που κάνετε σας πάνε στο όνειρο ή όχι. Προφανώς και όχι, αλλιώς θα το είχατε πραγματοποιήσει. Εδώ σας προτείνω, αντί να μείνετε σε απελπισία και αυτοαπόρριψη, να αποδεχτείτε πως είναι απολύτως εντάξει που δεν το κάνατε ως τώρα και να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σκεφτεί πως μπορείτε, αν το θέλετε πραγματικά, να το υλοποιήσετε, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Νούμερο 2. Αναθεωρήστε τον τρόπο που ζείτε και φτιάξτε χρόνο για το στόχο σας. Όσο και αν η σημερινή σας καθημερινότητα μοιάζει τόσο φορτωμένη που δεν αφήνει καθόλου χρόνο, κάντε μια αναλυτική καταγραφή του τι κάνετε κάθε μέρα, κάντε το για μια εβδομάδα και θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν ασχολίες που θα μπορούσατε να αποφύγετε ανώδυνα ή και χρόνος που μπορεί να σπαταλάτε άσκοπα χωρίς να το καταλαβαίνετε. Εξοικονομώντας χρόνο, θα μπορέσετε να δώσετε το χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί το όνειρό σας. Στο νούμερο 3. Καταστρώστε ένα ρεαλιστικό πλάνο βημάτων. Και τονίζω το ρεαλιστικό ώστε να μπορέσετε να το τηρήσετε. Αν ας πούμε θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, μην προτιμήσετε να το κάνετε σε πιεσμένο χρόνο. Βρείτε κάτι που μπορεί να πάρει περισσότερο, αλλά ο βαθμός ενασχόλησης που απαιτεί να μπορεί να χωρέσει στη σημερινή σας καθημερινότητα ώστε να καταφέρετε να το τηρήσετε. Στο νούμερο 4. Χτίστε την κατάλληλη ψυχολογία. Από τη στιγμή που λαχταράτε τόσο πολύ αυτό που θέλετε να γίνετε, φτιάξτε το όραμά σας. Πώς θα είστε, πώς θα νιώθετε όταν θα το έχετε κατακτήσει και κρατήστε αυτή την ενέργεια χαράς, πληρότητας και αυτοπεποίθησης που θα σας δίνει κουράγιο και θα σας βοηθάει να χτίζετε αυτοπιθαρχία. Ενημερώστε τους κοντινούς σας ανθρώπους και ζητήστε την κατανόηση και τη στήριξή τους. Αν είναι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι, θα σας βοηθήσουν. Και στο νούμερο 5. Ξεκινήστε τη δράση σήμερα. Απόφαση χωρίς δράση δεν είναι απόφαση. Πάρτε το πλάνο σας και αναρωτηθείτε ποιο βήμα μπορώ να κάνω σήμερα για να ξεκινήσω την πορεία προς το στόχο μου και κάντε το. Για παράδειγμα, αν θέλετε πραγματικά εκείνο το μεταπτυχιακό, αναζητήστε τα πανεπιστήμια που το προσφέρουν και κάντε με όλα μια πρώτη επαφή. Ακόμα και αυτή η μικρή ενέργεια θα σας βάλει στο δρόμο, γιατί μην ξεχνάτε πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Σου έλειψα ή όχι? Αυτή είναι η ερώτηση που θέλει απάντηση άμεσα η Κατερίνα Λιόλιου. Και εγώ απλά αναρωτιέμαι. Αν κάποιος μας λείπει, περιμένουμε να έρθει εκείνος και να μας ρωτήσει κιόλας? Δηλαδή εμείς δεν έχουμε τα guts, όπως λένε και στο χωριό μου, να το πούμε? Εκεί φτάσαμε? Ή απλά να το γράφουμε σε ένα μήνυμα? Δεν ξέρω, αυτά λίγο τα με τοπικά μου έχουν λείψει νομίζω. Εσάς?

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που του προσάπτουν πολλά κατά καιρούς για την προσωπική του ζωή. Όμως εκείνος όχι απλά με λίγα λόγια, με καθόλου λόγια, μας βάζει στη διαδικασία να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά του και μας βάζει και στη θέση μας. Τώρα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με τους επόμενους δύο τραγουδιστές, τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Ένα τραγούδι γεννήθηκε μέσα από αυτή τη σχέση και πάμε να το ακούσουμε.

να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Πραγματικά, αν ξαναγεννιόμασταν με κάποιον, ποιος θα θέλαμε να είναι αυτός ο κάποιος, πείτε μου. Εμένα η απάντηση μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Νομίζω στους περισσότερους. Αλλά κι αν το ψάχνεις, είσαι σε καλό δρόμο. Και να ξέρεις και κάτι, σε ψάχνει κι αυτό. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν ψάχνετε, αυτό ήταν. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μίλες. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει ήδη μέσα στην 20άδα. Κάθε εβδομάδα μαζί παρέα ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το ρεμπέτικο από τον Απόν στο νούμερο 20, έρχεται η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα, άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 19 και μετά η Ιουλία Καλυμάνη θα μας τραγουδήσει Με Ξόδεψες στο 18 το τραγούδι της.

Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Μας τραγούδισε «Να μ' αγαπάς» στο νούμερο 17. Κάπου άκουσα, διάβασα, ότι θα συνεργαστούν, λέει, το χειμώνα ή τώρα με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Πάμε σε ένα σούσουρο, σας είπα εγώ τώρα, έτσι. Σούσουρο είναι αυτό που ακούγεται. Στο νούμερο 16, όμως, ένα αληθινό σούσουρο με την Ανδρομάχη.

0: Betclub. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Αυτές ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Τον ακούσαμε βέβαια και χτες. Έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στην 20άδα. Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέχεια. Επιπτώσεις το 14. Και αυτό έχει κολλήσει λιγάκι το κομμάτι. Βέβαια, όσο πηγαίνει κανείς προς τη δεκάδα, τα πράγματα είναι πάντα πιο ζώρικα. Και σε λίγο ένα τραγούδι που σας είπα αμέσως όταν κυκλοφόρησε ότι μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει λίγο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Φωτιά στη νύχτα στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Χτες ακούσαμε μαζί παρέα το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλεις εσύ από μένα». Αυτό ήταν το «Δε μ' αγαπούσες». Άρα, δύο κομμάτια για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο ελληνικό Top 40 τούτη την εβδομάδα. Στο νούμερο 12. Τώρα, τα ντουέτα σας έχω πει, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά το συγκεκριμένο είναι και ένα πιο προσωπικό ντουέτο. Ο Νίνο μαζί με την Ιωσήφινα. Τι κάνεις στο νούμερο 11. Διανύσαμε ήδη μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα και πάλι παρέα με την AFPI και βεβαίως θα μπούμε στη δεκάδα για να δούμε θα παραμείνει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.
1: Δυστυχώς η κατάσταση του Πασίγνου στον καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι-φίλες. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία από την FBI. Κώστας Σιτόπουλος στο μικρόφωνο και Πέτρος Ιακωβίδης μόλις τώρα μας τραγούδησε Έτσι Έχει Μάθει. Στο νούμερο 10 το τραγούδι του. Έρχεται ακόμα ένα τραγούδι για την Ρία Ελληνίδου μέσα στη 40. Εξηγήστε μου, θα μας πει στο 9 και σε λίγο ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς στο 8. Ένα τραγούδι που ανεβαίνει πολύ αργά, αλλά σταθερά.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μας τραγούδισε για το φορτηγό της στο νούμερο 7. Σας έλεγα την προηγούμενη ώρα ότι υπήρχε μια φήμη για συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε μπορεί να καταλήξει κάπου καλό αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Με λίγα λόγια, στο νούμερο 6 και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Εκεί βέβαια γίνεται το σος, έτσι. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

κάνει την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, α

παραμένει η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου μέσα στην πεντάδα, εδώ στο Ελληνικό Top 40 για πολλές εβδομάδες. Μία εβδομάδα μόνο κατάφερε να ανέβει στην κορυφή, αλλά παραμένει μέσα στην πεντάδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια στο νούμερο 4 θα μας πει για τη Μαργαρίτα του και μετά το τραγούδι που και αυτό νομίζω θα έλεγα βρίσκεται εν αναμονή για την κορυφή, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο, από την Ανάβηση.

τελικά, χωρίς αλλαγές τούτη εδώ την εβδομάδα, ο Θοδωρής Φέρης για ακόμη μια εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 2 στο ελληνικό top 40 της IFPI με το κομμάτι «Είπες». Εγώ τα είπα όλα. Να σας πω όμως αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου σήμερα και χτες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Και όπως καταλαβαίνετε, και για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η φίλη μου η Κατερίνα, παραμένει η Κατερίνα. Το Κατερινάκι με το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη, είστε η παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, τι γίνεται, παιδιά. Βρισκόμαστε, δεν θα το έλεγα, στην καρδιά του Ιουνίου. Ένας Ιούνιος που έχει τις ζέστες του, έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του, έχει τη νέα του σελήνη, έχει το φεγγάρι της φράουλας στο τέλος του μήνα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε και επικαιρότητα πολύ. Εγώ απλά, έτσι ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, αυτή τη δίωρη εκπομπή που παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, να σου πω βέβαια ότι έχουμε διάφορες κρεμότητες να τακτοποιήσουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι ρε παιδί μου, τι γίνεται πραγματικά, δηλαδή έχεις τα πλάνα σου, έχεις τα σχέδιά σου για τις διακοπές και τσουπ, σου έρχεται η πρώτη δόση της εφορίας. Τέλειο? Όχι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά θέλω να σκεφτόμαστε θετικά. Αυτό που θα πρότεινα εγώ σαν λύση είναι να αρχίσεις να βάζεις κάτι στην άκρη από τώρα, έτσι ώστε να μην σου έρθει, αν φυσικά πρέπει να πληρώσεις, έτσι. Αλλά αν ξεκινήσεις από τώρα να κάνεις κάποια οικονομία, νομίζω ότι τέλη Ιουλίου δεν θα σου φανεί βουνό η πρώτη δόση της εφορίας.

Μουσάκη μαζί σου. Πάμε να δούμε λίγο τα φρούτα και λαχανικά αυτού του μήνα για τον πιο απλό λόγο. Επειδή η ακρίβεια έχει φτάσει στον ουρανό, είναι πολύ φρόνιμο και σοφό να αγοράζουμε είτε πάμε μανάβικο, είτε λαϊκή, είτε σούπερ μάρκετ, εποχικά προϊόντα, τα οποία φυσικά είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι και πιο οικονομικά. Τώρα θα μου πεις τα κεράσια που είναι μέσα στα φρούτα αυτού του μήνα, δεν τα λες και οικονομικά όταν το κιλό έχει φτάσει 7 ευρώ. Λοιπόν, φρούτο Ιουνίου είναι το βερίκοκο που έχει πολλές βιταμίνες, το κεράσι έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βελτιώνει και την ποιότητα του ύπνου, λατρεύω κεράσι. Το πεπόνι, το μύρτιλο, το ροδάκινο και το σμέουρο. Το σμέουρο πλούσιο, πολύ το αγαπούσα αυτό στα νιάτα μου όταν ήμουν παιδί. Το σμέουρο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C. Πάμε να δούμε λίγο και τα λαχανικά. Μελιτζάνα έχει φυτικές ίνες, μπάμιες που μπορείς να τις φτιάξεις και στο φούρνο και είναι εξαιρετικές. Ραπανάκι που ανοίγει την όρεξη. Πιπεριά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C η πιπεριά, ειδικά η πράσινη και φυτικές ίνες. Η ρόκα, ασβέστιο, κάλιο, φιλικό οξύ και φρέσκο σκόρδο. Ωραίο το σκόρδο.

Έχουμε λοιπόν και μία πολύ ωραία, σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών. Αυτό επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο παρουσιάζεται και ξεκινάει. Στόχος του νέου προγράμματος Ανακαινίζω είναι ο εξής. Θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, αλλά θα προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που τώρα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι επειδή είναι και λίγα σπίτια και τα ενοίκια είναι πανάκριβα. Νέο ανακαινίζω λοιπόν και βλέπουμε, είδομεν. Για ψάξτο, για βρες πληροφορίες.

0: Δηλαδή σ' αγαπώ.
1: 2000 FM.
2: Ένα μπερδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Μπλουζάκι, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και θα σου μιλήσω για τη νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η οποία έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Διάβασα λίγο το story και φυσικά η ηθοποιή είναι πολύ ξεχωριστή. Έρχεται λοιπόν στο Μέγκα από τη νέα σεζόν και είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίου, πολύ ωραία. Είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός, τον είδαμε και στον Καποδίστρια στην ταινία, και Μαριάννα Κιμούλη. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Δύο άντρες δεμένοι σαν αδέρφια, μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και ένα ένοχο παρελθόν που δεν έμεινε ποτέ πραγματικά θαμένο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα που θα δούμε στο Μέγκα αφηγούνται μια ιστορία για όλα όσα μας δένουν, για όλα όσα μας χωρίζουν και για αυτά που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

Και αφού μπήκαμε στα τηλεοπτικά χωράφια, να πάμε λίγο και στην εκπομπή του Star, η οποία ετοιμάζεται, φτιάχνεται η ομάδα. Η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star πια την επόμενη σεζόν. Έχουμε κάποια νέα. Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα φυσικά και θα έχει την συνταγή της ήδη υπάρχουσας εκπομπής της Ζήνα, φυσικά. Αλλά θα υπάρχει έντονο κοινωνικό στοιχείο, με ανθρώπινες υποθέσεις, με όλα τα μεγάλα ρεπορτάζ που έχει παρουσιάσει και ξέρει πολύ καλά να κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε θεματολογία και πινελιές ψυχαγωγίας, όχι μια ολόκληρη ενότητα ψυχαγωγίας, πινελιές. Ακούγεται ότι θα έχει μαζί της και τον Κουντάρα. Ο Κουντάρας, ο Γρηγόρης ο Κουντάρας θα πλαισιώνει την Ζήνα Κουτσελίνη. Όχι, δεν ακούγεται κάτι για την Αταλία, την γυναίκα του. Μάλιστα. Οκ, για να δούμε. Βεβαίως Ζήνα Κουτσελίνη, αγαπημένη, λατρεμένη, την ξέρω και προσωπικά, φοβερά εργατικό άτομο και πολύ καλή στη δουλειά τους. Στη δουλειά τους θα είναι όλη η ομάδα, αλλά και η Ζήνα θα βάλει το δικό της προσωπικό στίγμα και θα ηγείται φυσικά της εκπομπής.

60 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έλλη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πολύ υγιεινά τρόφιμα που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στη διατροφή μας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, το ψάρι. Δεν παχαίνει, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Ένα πρόβλημα έχω με το ψάρι. Λίγο με δυσκολεύει στο μαγείρεμα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα, ιχθυοπολία, που στο ψήνουν το ψάρι και στο καθαρίζουν. Που εκεί γίνεται πολύ εύκολη υπόθεση πια, έτσι. Άλλα υγιεινά τρόφιμα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο πιάτο μας, είναι τα αυγά. Εκτός ότι έχουν πρωτεΐνη, προκαλούν κορεσμό. Το κρέας, το ωραίο κρέας, έτσι, να ξέρεις και τον κρεοπόλη, παρακαλώ. Τα όσπρια, μην τα αποφεύγετε. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να φτιάξεις φακές, φασόλια, ρεβίθια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με αυτές τις θερμοκρασίες μπορούμε να κάνουμε όμορφες σαλάτες. Τα φρούτα, πολλά φρούτα, τα λαχανικά και τέλος η ξηρή καρπή. Και φυσικά, παιδιά, πάρα πολύ νερό. Το χρειαζόμαστε. Τώρα το καλοκαίρι ακόμη πιο πολύ. Όλοι οι οργανισμοί

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ελένη Μανουσάκη, εδώ είμαστε για μία ακόμη ώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πώς ζούμε τον Ιούνιο αυτό το φετινό? Πώς σου φαίνεται σένα? Τα άστρα, τι λένε? Για πες μου. Θέλω να ξέρω. Έχουμε και βέβαια αστρολογικές προβλέψεις. Έτσι θα σας αφήναμε? Είναι δυνατόν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες κιόλας δεν είπα ζώδια. Δεν είχα προβλέψεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω για να το γνωρίζεις είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία νέα σελήνη μπροστά μας και έχουμε και ένα ωραίο φεγγάρι τέλος του Ιουνίου. Είναι το φεγγάρι της Φράουλας. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές και προς το τέλος του, τώρα εγώ αυτό δεν το λέω για καλό να ξέρεις, έχουμε και αναδρομήλα. Oh yes, αναδρομήλα. Σε ανάδρομο Ερμή εννοώ, που ξέρεις, με ανάδρομο Ερμή δεν επικοινωνείς, δεν αγοράζεις, δεν υπογράφεις, τίποτα δεν κάνεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν θα σου πω ζώδια ημέρας. Ελένη Μανουσάκη, για μία ώρα ακόμη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Τι θα λέγεις λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ζώδιά μας. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα, έχει ανανέωση, ελευθερία, νέες ιδέες και απρόσμενες ευκαιρίες. Κριός, φίλοι και σχέδια ανοίγουν νέους δρόμους. Σταύρος, επαγγελματικά και στόχοι μπορούν τώρα να πάρουν μια ανανεωτική τροπή. Δίδυμη, μια ιδέα, γνώση ή προοπτική σε βοηθά να δεις λίγο πιο μακριά τη ζωή σου. Καρκίνος, βαθιά συναισθήματα και οικονομικά θέματα ζητούν τώρα μια πιο ξεκάθαρη ματιά από σένα. Λέων, οι σχέσεις φέρνουν ανανέωση, εκπλήξεις και μια νέα δυναμική. Παρθένος, η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει με μια έξυπνη λύση έμπνευση. Ζυγός, έρωτας, χαρά και δημιουργικότητα ξυπνούν ξανά για σένα με πολλά πολλά έσοδα. Σκορπιός, σπίτι και οικογένεια χρειάζονται αέρα και ανανέωση. Τοξότης, ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία. Εγώ καιρός, οικονομικά και αξίες φωτίζονται με μια

Πω, κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Έλα μπρο, ακούς.

Πάμε τώρα να εξετάσουμε πόσο ο ύπνος, παιδιά, επηρεάζει το βάρος μας. Η σχέση που επηρεάζει την υγεία και το σώμα δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Ο ποιοτικός ύπνος, λοιπόν, είναι θεμέλιο για μια ισορροπημένη διατροφή και υγιές βάρος. Ύπνος και διατροφή, να έχεις στο μυαλό σου ότι πάνε μαζί. Όταν ο ύπνος είναι λίγος ή είναι κακής ποιότητας, μπορεί να επηρεάσει την πείνα, τον κορεσμό, δεν χορταίνουμε, τις λιγούρες, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τελικά και τη διαχείριση του βάρους μας. Δεν είναι μόνο θέμα θέλησης. Το σώμα σου ρυθμίζει την όρεξη, την ενέργεια και το μεταβολισμό μέσα από τον ύπνο. Άρα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον ύπνο μας. Μικρές αλλαγές, απλές. Σταθερό ωράριο ύπνου. Να ξέρεις τι ώρα κοιμάσαι, όχι όταν το θυμηθείς. Προσοχή στην καφέινη. Μην πίνεις καφέ μετά τις 7. Όχι βαριεύμα, πολύ κοντά στον ύπνο, δυσκολεύει την πέψη, δυσκολεύει και την ξεκούρασή σου. Πολύ κίνηση μέσα στην ημέρα, σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό δωμάτιο απαραίτητος.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματος.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Για να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά, στο μηδέν καταλήγει.

Όχι. Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φυσικά προηγήθηκαν διαφημίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε και στα καύσιμα. Επέστρεψε το ένα μπροστά στη βενζίνη. Πάλι καλά, καλό το λες αυτό. Και θέλω να αλλάξω θέμα και να σου πω κάτι. Όταν περνάς δύσκολες στιγμές που όλοι περνάμε, θέλω να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όλα μπορούν και όλα θα αλλάξουν. Θέλω να θυμάσαι ότι έχεις ξεπεράσει προκλήσεις στο παρελθόν. Όταν περνάς ένα ζόρι, να σκέφτεσαι ότι είναι ένα μάθημα, ότι είναι μια ακόμη εμπειρία. Το να μην παίρνεις αυτό που θέλεις, ξέρεις πόσες φορές είναι ευλογία, ξέρεις πόσες φορές έχει σώσει ο Θεός. Μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να διασκεδάσει ακόμα και όταν περνάς πόνο. Ναι. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι αυτό που θα σου δώσει δύναμη να προχωρήσεις. Η αρνητικότητα των άλλων ανθρώπων δεν αξίζει να σε ανησυχεί. Και πάντα, μα πάντα, υπάρχει κάτι για το οποίο έχεις ευγνωμοσύνη. Μην το ξεχνάς.

Και αφού μιλήσαμε για ζόρια, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μέρα δύσκολη και αγχωτική. Εγώ εντάξει, εγώ γεννήθηκα με άγχος, δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, αλλά υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όταν ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Απάπα, τι βουνό είναι αυτό που έχω μπροστά μου». Λοιπόν, βαθιές ανάσες. Ξύπνα το πρωί, πιείς το καφεδάκι σου, κάνε ένα ωραίο μπανάκι, δροσερό κατά προτίμηση, θα σε ξυπνήσει, θα δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Θέλω λίγο να ξυπνάς νωρίτερα για να απολαύσεις τον καφέ σου, την ησυχία, γιατί η ησυχία βοηθάει στην αντιμετώπιση του άγχους. Και ξεκίνα από τα δύσκολα. Αν έχεις ένα δύσκολο project στη δουλειά ή αν έχεις κάτι μέσα στη δουλειά, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι κάτι. Ξεκίνα από αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται. Πολλές φορές εμείς το αναβάλουμε και το βάζουμε αργότερα. Όμως, παιδευόμαστε περισσότερο. Κατάλαβες. Κάν το πρώτο και να ξεμπερδεύεις. Άλλος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος σου είναι η μουσική, είναι η γυμναστική και μπορείς να δοκιμάσεις να μείνεις στο σπίτι μόνος μόνη και όχι φασαρία. Νομίζω ότι επιβαρύνει το στρες.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα, για τη συντροφιά, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ήταν μαζί σου η Ελένη Μανουσάκη, εγώ δηλαδή, να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Για πάμε να δούμε έτσι στο κλείσιμο, στην εκπνοή αυτής της εκπομπής, ποιες τροφές αγαπά το δέρμα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το δέρμα μας λίγο ταλαιπωρείται. Με τη ζέστη, με τον υδρότα, με τον ήλιο, οπωσδήποτε αντιλιακό, έτσι δεν ψεύω να το ξεχνάς. Λοιπόν, υπάρχουν τροφές που βοηθούν το δέρμα μας το καλοκαίρι να είναι στα πάνω του και στα ωραία του. Το καρότο, οπωσδήποτε, τον τελευταίο καιρό αρχίζω και το αγαπώ. Ντομάτα, έχει λικοπένιο, βοηθάει. Κόκκινη πιπεριά, βιταμίνη C, εξαιρετική βιταμίνη C για το προσωπάκι μας. Αβοκάντο, πολύ καλά λιπαρά. Σπανάκι και τέλος, παιδιά, το αγαπημένο μου φρούτο. Καρπούζι. Καλά, μπορώ να φάω μόνη μου ένα ολόκληρο, ναι. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να προσέχετε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Tell me why. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω,

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: 92.000 FM.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

Γύρως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40 και φτάνει.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.